Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ξύπνα, σήκω. Είναι ώρα για πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα. Παρασκευή, 2 του μηνού σήμερα, 20 λεπτά πριν από τις 6, δείχνει το ρολόι μας. Και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιον Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή, η Ιουστίνη, Ιουστίνα, Ιούστα, Ιούστα, χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα μη βίας και σήμερα είναι παγκόσμια γιορτή πουλιών. Γιορτάζει το πουλί σας. Ο ήλιος ανατείλει 21 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Τρόποι επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Αν θέλετε, σημειώνετε. Το τηλέφωνο μας είναι 6932 436 690. 6932 436 690. Η διαδικασία γνωστή. Στέλνετε το μήνυμά σας σε αυτό το τηλεφωνικό νούμερο, την καλημέρα σας ή οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Ηλεκτρονικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο info@winradio.gr.

Άκρος φθινοπορεινού θα είναι ο σημερινός καιρός, φίλες και φίλοι, πρωινάκια μου, καθώς ο Οκτώβρης, το είπαμε και χθες, μπήκε αεράτος. Έκανε ποδαρικό με κακοκαιρία, βροχές και ισχυρούς ανέμους, ακόμα και με πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές. Τώρα για σήμερα Παρασκευή, περιμένουμε τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.

Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην Αττική με λίγα συννεφάκια, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά του νομού με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 14 έως και 24 βαθμούς.

Το πρώτο μήνυμα του σημερινού πρωινού μας από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης Σιδηράς γράφει: καλό μεσημέρι από το Σίδνεϊ, την καλημέρα μου σε εσάς. Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου. Σε σένα και σε όλους τους ομογενείς μας, μας ακούν live βέβαια μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το Free Angel 898. Κοντεύει μία το μεσημέρι, αλλά διαφορά της ώρας. 12 λεπτά πριν από τις μία είναι η ώρα στο Σίδνεϊ. Να είστε όλοι καλά.

Ανοίγουμε και το άλλο μάτι, το δεξί, έτσι σιγά σιγά. Καλή σας μέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. 8 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι συνέβη στον κόσμο, ενώ όσο εμείς είχαμε πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι. Να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

Σοβαρή βλάβη στην αμαξοστοιχεία Αθήνας Θεσσαλονίκης. Πολύωρη ταλαιπωρία για 385 επιβάτες. Συναγερμό στη Γαλλία για τις μαθητικές κινητοποιήσεις, έκτακτη σύσκεψη, επεισόδια και 3.000 συλλήψεις. Συναγερμός από την ΑΛΤΕ για βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. LeBron James έφυγε από την προπόνηση των Sixers με ελικόπτερο.

Πούτιν, δεν απειλούμε κανέναν, απαντάμε στις προσπάθειες να μας απειλήσουν. Σάλος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στα Μαλακά μπορεί να πέσουν οι δράστες του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας. Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στην ατζέντα το καλώδιο και τα 12 ναυτικά μίλια. Καταδίωξη στο Ζεφύρι, πέταξαν πιστόλι για να ξεφύγουν, κρυμμένα ναρκωτικά στο εσώρουχο του ενός.

4 ευρώ για ένα αναψυκτικό, έτσι. Να μην μιλήσω τώρα για καφέ, θα τα φρέντο, μέντο, πώς θα λένε. 4, 4,5. Το ψωμάκι κοντά, κοντά στα 3, 2,90, 2,80, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι ακριβό το ψωμί, είναι ακριβός ο καφές ή το αναψυκτικό. Εσείς θα το κρίνετε. Καλή σας μέρα.

Πάμε τώρα στην Χαλκιδική, όπου είχαμε έναν ακόμα τραγικό θάνατο χθες, 5η, 1η του μήνα, με έναν 65χρονο άντρα να χάνει τη ζωή του από πτώση δέντρου. Αυτό συνέβη περίπου στις 4 παρά 4 χθες το μεσημέρι στην σκάλα της Φούρκας στην Χαλκιδική, με τον δύσμυρο 65χρονο να καταπλακώνεται από ένα δέντρο που έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε σημείο που ήταν μαζί με άλλα άτομα τα οποία τη γλίτωσαν ευτυχώς.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή φυσούσε μεν, αλλά όχι σε ένταση που να εμπνέει ανησυχία με τους περίοικους να εκτιμούν ότι το δέντρο είχε σάπιες ρίζες, με αποτέλεσμα να πέσει, αλλά έπεσε πάνω στον 65χρονο. Σημειώνω ότι μαζί με τον 65χρονο ήταν και κάποια άλλα άτομα που ευτυχώς αυτοί τη γλίτωσαν.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη στην Αρκαδία. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη, καλημέρα στην Αρκαδία μας.

να καλημερίσω τον Κώστα στο Άργους και την Κυριακούλα μας στην Φασκομιλιά, στην όμορφη Λία.

Καλώ τον Νικόλα στο Μοσχάτο. Καλημέρα Χριστίνα Ναύπλιο. Γεια σου κύριε Γιάννη Παπαβασιλείου, καλή ήταν η Εθνική Ελλάδος χθες για ένα ημίχρονο θα έλεγα. Γιάννης Παπαβασιλείου Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα μας. Γεια σου Χρήστο, Νεακίους, Αργολίδα.

Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει: καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Σάββα. Καλή ήταν η Εθνική εχθές. Θα έπρεπε να το είχε πάρει το παιχνίδι, γράφει ο φίλος μας ο Σάββας. Εμένα μου άρεσε η Εθνική, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια στο δεύτερο οι Ολλανδοί ισορρόπησαν το παιχνίδι, αναμενόμενο άλλωστε. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Αλλά όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, η πτήση συνεχίζεται. Τίποτα δεν τελείωσε. Αυτή η Εθνική έχει όλα τα φόντα να διεκδικήσει περγαμηνές. Καλημέρα κυρία Βαρβάρα στην Αγία Παρασκευή.

Ο Γιώργος στην Κυπαρισσία γράφει: καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα, να σε καλά Γιώργο μου. Πού είναι ο σοφός της παρέας σήμερα? Δεν ξύπνησε ακόμα? Γιώργο μου, ο σοφός κατά τις 6:20, 6:25 μπαίνει στο γήπεδο, έτσι καταλάβαινες. Τώρα κάνει ζέσταμα. Θα είναι κοντά μας σε λίγο ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος. Καλημέρα Θοδωρή μου.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένε.
3: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
2: κάπως
4: έτσι. Και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, 2 του μηνού σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Μάλιστα σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας και παγκόσμια γιορτή πουλιών. Σήμερα γιορτάζει το πουλί σας. Καλή σας μέρα. Ορίστε ο σοφός της παρέας. Τον έχει σηκώσει ο προπονητής. Ετοιμάζεται να τον ρίξει στο παιχνίδι. Μπαίνει στο γήπεδο και γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος, ο φίλος μας από την Πάτρα. Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε: οι καλοί άνθρωποι είναι σαν τα κεριά, καταναλώνονται με το να δίνουν φως και ζεστασιά στους άλλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θοδωρή μου. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση. 5.000 ευρώ το μήνα πλήρωνε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού? Σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Σε μια ερωτική φωλιά δηλαδή. Για ποιο λόγο? Για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 5.000 ευρώ το μήνα πλήρωνε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επαναλαμβάνω. Πού? Σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Να το ακούσουμε και αυτό.
1: Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονής στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της στο Χαϊδάρι. Κρατικό πανεπιστήμιο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Το pronews.gr αποκάλυψε την απευθείας ανάθεση στο ίδιο ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών και πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούσαν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια προκάλεσε εντύπωση, καθώς οι κυβερνώντες αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς, για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που και αυτό πληρώνει προφανώς για υπηρεσίες στο ίδιο ξενοδοχείο, έχει και άλλους σκελετούς στον ντουλάπι. Τον δρόμο της ποινικής αξιολόγησης παίρνει εδώ και κάποιες μέρες η πολύκροτη υπόθεση της απόπειρας αγοράς ακινήτου ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με στόχο τη δημιουργία κέντρου καινοτομία στον τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του ακινήτου αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήθελαν να το αγοράσουν με ένα καπέλο 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπως έτσι λοιπόν επιχειρείται να διατεθεί το δημόσιο χρήμα την ίδια στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα τους και τους περιμένει ένας βαρύς από κάθε άποψη χειμώνας.

καπέλο, έτσι. Κάπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά, την κυρία Αγγελική, στον Κορδαλό, η οποία μου γράφει: πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι ωραία πράγματα που γράφει αυτός ο κύριος ο Θόδωρος. Να είναι καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα, κυρία Αγγελική.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να καλημερίσω τον Γιάννη Μανολόπουλο και την συντροφιά του στην πόλη της Καλαμάτας. Γιάννης Μανολόπουλος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους, τους αρτοποιούς. Καλημέρα Γιάννη μου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 14 έως και 24 βαθμούς.

Η Πέννη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μου γράφει: πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο και ευχαρίστησε αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Θόδωρο στην Πάτρα, για αυτά τα όμορφα που γράφει κάθε πρωί. Καλή σου μέρα, Πέννη. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία με το πρωινό ξεκίνημα.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με έντονες λεκτικές αντεγκλήσεις και φωνές σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Χακάνα Φιντάν, και του Ισραηλινού εκπροσώπου στο Συμβούλιο της Ειρήνης, του Board of Peace, Michael Eisenberg. Η ουσία αντιπαράθεση έλαβε χώρα κατά την διάρκεια κλειστής συνεδρίασης του οργάνου στην Νέα Υόρκη.

0: Η ένταση άναψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ο Τούρκος υπουργός, ο Χακάν Φιντάν, τοποθετήθηκε ενώπιον των παρισταμένων, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά της πολιτικής του Ισραήλ. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως γενοκτονία και κατηγόρησε ανοιχτά την Ισραηλινή πλευρά ότι προκάλεσε τεχνητό λοιμό στην περιοχή.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτή η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Μάικλ Άιζενμπεργκ, στενού συνεργάτη του Μπενιαμίν Νετανιάχου και επίσημου εκπροσώπου του Ισραήλ στο Board of Peace. Ακολούθησε ένας ιδιαίτερα θερμός διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών. Στήθηκε λοιπόν έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες, ανάμεσα στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και του Ισραηλινού εκπροσώπου. Η ηλεκτρική σύγκρουση εκτραχύνθηκε και τερματίστηκε μόνο χάρη στην καταλυτική παρέμβαση του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Τζάρετ Κούσνερ είναι γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ.

Ο κακός χαμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Board of Peace ανάμεσα στον Χακάν Φιντάν και στον Ισραηλινό εκπρόσωπο, τον Μάικολ Άιζενμπεργκ. Τη φωτιά έσβησε όμως ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του, είπαμε έτσι, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει στις 6 του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας που θα πραγματοποιήσει από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Ισλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Στις συνομιλίες που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο με τους Έλληνες αξιωματούχους πρόκειται να εξεταστούν κομβικά περιφερειακά ενεργειακά έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ αυτή η επίσκεψη συμπίπτει χρονικά με την περίοδο κατά την οποία η ελληνική πλευρά εξετάζει την επέκταση των χωρικών υδάτων της νότια της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια.

0: πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Δεν είχαμε μόνο το καυγαδάκι ανάμεσα στον Χάκανα Φιντάνα και στον Ισραηλινό εκπρόσωπο χθες. Είχαμε και καυγαδάκι ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Τελικές πρόβες για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο το περασμένο Σάββατο. Πήγε λοιπόν ο Νίκος Καρβέλας στις τελικές πρόβες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έγινε ο κακός χαμός, έντονος τσακωμός του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου, από όπου έφυγε έξαλλος ο Νίκος Καρβέλας.
2: Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια η Άννα Βύση τον ανέφερε από τη σκηνή, όμως ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε τελικά στη συναυλία και φαίνεται πως πίσω από αυτή την απουσία υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια των τελικών προβών φέρεται να σημειώθηκε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους δύο. Το ζήτημα αφορούσε τη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να έχει συγκεκριμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει κάτι και να επιμένει σε αυτή. Από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα η εικόνα που μεταφέρεται εμφανίζεται πιο σοβαρή. Άνθρωπος από το περιβάλλον του φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Νέα διάσταση στο παρασκήνιο δόθηκε αφού ο Καρβέλας πήγε κανονικά στη συναυλία, τον είδε και αρκετός κόσμος για να το επιβεβαιώσει και κάποια στιγμή επεδίωξε να μπει στο καμαρίνι της Άννας Βύση. Όντως υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους επαγγελματική, όχι σε επίπεδο κάποιου τραγουδιού, αλλά ένα οικονομικό θέμα που είχε να κάνει με τη συναυλία που προφανώς δεν τα είχαν λυμένα. Υπήρξε πολύ έντονος διαπληκτισμός και έφυγε από τη συναυλία.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω.
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
11: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
10: Κατάλαβες?
11: Όχι.
12: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.

ισοπαλία είχαμε χθες λοιπόν στην Τούμπα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα και την Ολλανδία, τελικό σκορ 2-2, ενώ η Γερμανία κέρδισε την Σερβία με 2-0. Η Πορτογαλία νίκησε την Εθνική Δανίας με σκορ 4-2 εκτός έδρας.

τώρα για τους μπασκετικούς μας φίλους, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε από την Virtus Bologna με διαφορά 2 πόντων, 96-94 η Virtus. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρί Ζάγκυρης 82-78.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. 2 του Οκτώβρη σήμερα, 10 λεπτά πριν από τις 7. Τρόμος λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος από την Ρουμανία εισέβαλε σε μια μεζονέτα και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του 32 ετών και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καλά μου πρωινάκια, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε μεζονέτα πίσω από το τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου. Ο 32χρονος δράστης φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα τζάμι στο ισόγειο της οικίας, μπήκε στο εσωτερικό με μαχαίρι και επιτέθηκε στο ζευγάρι που κάθονταν στο σαλόνι. Από την επίθεση η 32χρονη πρώην σύζυγός του τραυματίστηκε στην πλάτη και στα χέρια, ενώ ο 33χρονος νυν σύντροφός της στα πλευρά, στην κλίδα και στην γεννητική χώρα. Όλα αυτά λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ. Ο Υπουργός Άμυνας, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Αδέντιας από τις Βρυξέλλες, είπε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα και ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή άμυνα. Η Μαρία Γαβριελίδη έχει το ρεπορτάζ.
1: Μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μιλώντας σε συζήτηση για τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Υπουργός χαρακτήρισε την Τουρκία απειλή για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Όπως ανέφερε, οι προκλήσεις για την Ευρώπη δεν περιορίζονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά αφορούν συνολικά τη γειτονιά της Ευρώπης.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει έτσι να συνδέσει την ευρωπαϊκή συζήτηση για την αμυντική αυτονομία με την πρακτική ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με αναβίση. Να σας πω ότι είχαμε μια φωτιά αργά χθες το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Έλα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Η Ελλάδα, καλά μου πρωινάκια, θα κοιμανθεί από 13 έως και 26 βαθμούς. Διόλου άσχημα, έτσι, όπως λέει και ο Μπάρμπας.
11: Και με δένεις και με λύνεις κι όλο με μπερδένεις.
10: Στην Αθήνα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού Αττικής. Υπάρχει μια πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 17 έως και 21 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούστε τώρα τι συνέβη σε σχολείο στην Πάτρα.
1: Με τα χέρια στον αέρα μονή σου.
0: Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε σχολική αίθουσα κατά την διάρκεια μαθήματος, μάλιστα, στο 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρων, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και σε εκπαιδευτικούς. Χθες το πρωί έπεσαν οι σοβάδες από την οροφή. Μάλιστα, από θαύμα δεν τραυματίστηκε μία μαθήτρια, η οποία είχε αποχωρήσει από την αίθουσα λίγο νωρίτερα με τους σοβάδες να πέφτουν στο θρανίο της. Οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα του σχολείου προκειμένου να ολοκληρώσουν τα μαθήματα της ημέρας, αφού στην αίθουσα προκλήθηκαν ζημιές.

0: Γιατί επιδοτούνται οι γύφτοι να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην εκπομπή 10 παντού στο Open. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Έχετε ακούσει ποτέ να μιλάει για τους γύφτους ο Βελόπουλος?
2: Α, τώρα, σας, τώρα που είπατε για γύφτους.
1: Ναι, έχετε ακούσει. Σας, τον έχει, ξέρετε, έχετε ακούσει να τους λέει γύφτους? Δεν ξέρω, εσείς
2: είστε δημοσιογράφοι. Εγώ τους λέω με το όνομά τους. Ρατσιστικό αυτό?
1: Όχι, ρατσιστικό δεν είναι η πραγματικότητα. Το ότι έχουν επιλέξει πολλοί από αυτούς να εγκληματούν, να βγάζουν τα παιδιά τους στις στήλες.
2: Να
1: έχουν, όλοι έχουμε δικαίωμα. Ναι. Είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα και αυτό δεν χρειάζεται.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
1: Όχι, δεν είναι ταπεινωτικό. Αυτοί είναι ρατσιστές με τους υπόλοιπους που θεωρούν ότι είναι κάτι ανώτερο από όλους εμάς και μπορούν να μας κλέβουν, να μας ληστεύουν, να μπαίνουν στα σπίτια μας και να παραβιάζουν τη ζωή μας.
3: Έχει συμβεί κάτι
1: αυτό είναι μειωτικό για όλους τους υπόλοιπους.
3: Το θέμα, γιατί λοιπόν, νομίζω δώστε είχε μου... κοπάσει αυτό, αλλά το βλέπω στην ατζέντα πάλι ψηλά.
1: Λοιπόν, δώστε μου τρία λεπτά για να μπορέσω, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και αυτό το οποίο δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια, απλά τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν μια μεμονωμένη σκηνή μια δασκάλα η οποία εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να σώσει στον υπηαγωγείο, προσπαθούσε να σώσει τη δημόσια περιουσία από την καταστροφή την οποία έχει υποστεί προφανώς και άλλες μέρες, το οποίο φυσικά λοιπόν, δεν το έχουμε δει. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν έχει προηγηθεί, ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως,
2: που έβαψαν, λέει, θα σας απαντήσω,
1: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό είναι μια καθημερινή κατάσταση την οποία βιώνουν όχι μόνο αυτοί οι εκπαιδευτικός αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί που καταστρέφουν και ακόμα και χτυπάει το ένα παιδί το άλλο και πρέπει εκεί κάποιος να βάλει ένα τέλος και μια κόκκινη γραμμή. Όταν λοιπόν, ναι, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο, όχι προφανώς και δεν πρέπει να ουρλιάζεις και πρέπει, αλλά να σας πω κάτι, κανείς σας λέω όταν είναι μια μεμονωμένη σκηνή δεν μπορεί να αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί και πού μπορεί να έχει φτάσει όλη αυτή η κατάσταση. Συνεχίζοντας λοιπόν να σας πω ότι το να μιλάνε όμως οι γύφτοι για το τι κάνει μια δασκάλα, αυτό είναι το άκρο νάουτων της υποκρισίας, με συγχωρείτε πολύ.
3: Εννοείται ότι των παιδιών είναι γύφτοι, λοιπόν, τα παιδάκια είναι γύφτοι που πηγαίνουν στο σχολείο.
1: Το ότι δεν βγαίνουν τα παιδάκια αυτά τα οποία φύγαν εκεί, γιατί βγήκαν οι γονείς τους, είναι γύφτοι, προφανώς τα παιδάκια είναι γύφτοι. Λοιπόν, πείτε τους εσείς Ρωμά και συνεχίζετε να βγάζετε από το κάδρο της συζήτησης αυτά τα οποία κάνουν. Η σημασία δεν έχει το πώς θα τους
2: πήραν κάτι μαρκαδόρους και έβαψαν και
1: αυτά τα παιδιά που βλέπετε μεγαλώνουν σε συνθήκες βίας. Έχω δει προσωπικά γύφτιζες να χτυπάνε τα παιδιά στο δρόμο που πολλές φορές και είμαι σίγουρη το έχουν δει και πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν αλλά και εσείς. Μεγαλώνουν να τα παντρεύουν και στα 10 χρονών και στα 12.
2: Αν δεν ήταν
1: τα βγάζουν στον δρόμο να ζητιανεύουν.
2: Γύφτη, εγώ λέω Ρωμά, λοιπόν, αν ήταν παιδιά σε μια άλλη περιφέρεια της Αθήνας.
3: Αν ήταν στο παλιό φάλιρο ή στην Εκάλη θα λέγατε.
2: Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου να ουρλιάζει και να τα αντιμετωπίζει έτσι.
1: Αυτό.
2: Ενώ εκεί πρέπει
1: να φτάσουμε. Θα φτάσουμε και θα σας απαντήσω για το ποιοι κανόνες πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το ότι τα βγάζουν στον δρόμο στα 4, στις τσίλιες στα 6 τα γυφτάκια και το ότι τα παντρεύουν και τα γκαστρώνουν στα 7 και στα 8 και στα 9 και μετά τα παντρεύουν και 12 χρονών έγκες και 15 χρονών γίνονται παππούδες και γιαγιάδες. Λοιπόν, αυτό όταν το μαλάσει η δασκάλα είναι βία. Και βγαίνουν οι γύφτοι και τα λένε
2: εγώ
1: αυτά.
2: Σας λέω, κύριε Λατινοπούλου,
1: τα βγαίνουν οι γύφτοι. Λοιπόν,
2: στους Ρωμά,
1: το ότι χτύπησαν
2: κακοί,
1: τη δασκάλα.
2: Όπως υπάρχουν παντού καλή και
1: κακή. Το ότι χτύπησαν τη δασκάλα μπροστά στο παιδί της. Επειδή προσπάθησε να προστατεύσει δημόσια περιουσία και αυτός ο γύφτος είναι ακόμα έξω και κάνει βίντεο και για να αποφύγει το αυτόφορο δεν έχει εμφανιστεί. Και άλλα βιντεάκια ξέρει να ανεβάζει και να λέει τι μου κάνανε και τι έκανα.
2: Σας παρακαλώ λοιπόν. Αυτό που λέτε, επειδή είπατε πριν ότι δεν υπάρχει άκρα δεξιά, εγώ θεωρώ ότι είναι ακραία, δεν ξέρω αν είναι δεξιά, είναι μια ακραία
1: κύριε
2: προσέγγιση.
1: Κύριε Στραβελάκη, ακραίο είναι αυτό που βιώνουμε.
2: Να μια ολόκληρη κοινωνική
1: κύριε
2: ομάδα
1: και
2: να τους λέτε έτσι
1: είναι...
2: γύφτους και να γεμίζει το στόμα σας, ενώ εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι που ψάχνουν τον ήλιο μοίρα.
1: Όποιος δεν έχει.
2: Και έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι.
1: Ωραία, αυτό μπορείτε να το πείτε σε αυτόν τον οποίο του άνοιξαν το σπίτι γύφτη. Μπορείτε να το πείτε αυτό σε αυτόν τον οποίο.
2: Και μη Ρωμά τα σπίτια.
1: Έχουμε τα ποσοστά. Μπορείτε να το πείτε σε αυτόν που του έκλεψαν το αυτοκίνητο γύφτη. Μπορείτε να το πείτε σε αυτόν που μπήκαν στους ηλικιωμένους γονείς του
2: λοιπόν,
1: και τους πήραν τα χρυσαφικά.
2: Το
1: μπορείτε να το πείτε σε όλους αυτούς. Λοιπόν, όλοι αυτοί που δεν έχουν βιώσει την βία από τους γύφτους, τις κλοπές, τις ληστείες, το να τους πίνουν
3: στον δρόμο. Απλά τους βάζετε όλοι στο ίδιο σακούλι, θα πει κάποιος.
1: Μιλάω για αυτούς οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό.
2: Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα.
1: Σε μεγάλο βαθμό αυτοί οι οποίοι εγκληματούν.
3: Άρα λέτε στους παραβατικούς γύφτους.
1: Ακριβώς και μόνο σε αυτούς που το έχουμε πει. Το έχω πει πολλές φορές και δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Να ολοκληρώσω με αυτό για τους γονείς λοιπόν όλους αυτούς. Επειδή ξέρω από του εκπαιδευτικού. Όχι, επειδή ξέρω από του εκπαιδευτικού λοιπόν και ότι τραμπουκίζονται και ότι εκβιάζονται ενώ τα παιδιά του δεν τα πηγαίνουν σχολείο και φοβούνται μην του σπάσουν το αυτοκίνητο και με πάνω στο σπίτι και του λένε θα βάλει, πανηγύφθηκε, λένε θα βάλει το παιδί μου παρουσία για να παίρνω τα επιδόματα. Γιατί το 2026 επιδοτείται και δίνονται επιδόματα στου γύφτου για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε αυτό το
2: θέμα.
1: Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι
2: στοχοποίηση.
1: Είναι η πάσα αλήθεια, ναι. Είναι τα γεγονότα. Κύριε Στραβελάκη, είστε δημοσιογράφος. Ξέρετε πάρα πολλά καλά από το ρεπορτάζ καθημερινά πόσες καταγγελίες γίνονται.
2: Γιατί είναι κακοί, αφήσουμε τους Ρωμά. Οι δικηγόροι είναι κακοί, οι δημοσιογράφοι είναι κακοί. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν καλοί και κακοί.
1: Εγώ δεν θέλω ούτε ομάδες.
2: Ρατσισμός είναι να ομαδοποιούμε.
1: Και λένε είναι όλοι έτσι. Είναι ομάδα. Καταρχάς δεν χρειάζεται να είναι ομάδα. Υπάρχουν 2026 μπορούσαν κάλλιστα να έχουν τα σπίτια τους να πληρώνουν το ρεύμα τους. Τις ρευματοκλοπές που κάνουν τις πληρώνετε εσείς, εγώ και ο κόσμος που μας διάφυγατε μέσα
2: για να κλείσουμε.
1: Γιατί λοιπόν
2: να κάνουμε. Έχουν δείξει για κάθε σχόλια τα κυρία Στραβελάκη.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα λοιπόν
2: να γυρίσει η ποδιά στα

0: Αυτά είπε λοιπόν η πρόεδρος της Αφωνής Λογικής, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην εκπομπή 10 παντού στο Open.
1: Σπάς τον κόσμο αυτό.
0: Κατά τα άλλα δεν στοχοποίησε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

0: Είχαμε και μια ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σήμερα το πρωί στις 6:01 στο βόρειο κρητικό πέλαγος, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Σιτίας στην Κρήτη, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα.
1: Θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή, και φέρε και χαρτί να στο υπογράψω.
0: Ένα λεπτό μετά από τις 6 σήμερα το πρωί, λοιπόν, ασθενής σεισμική δόνηση 3,8 κοντά στην Σιτία της Κρήτης.

0: Η πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Δήμο Συντικής Σερών.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένε.
8: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
12: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Δεν ξέρω αν θυμάστε για ένα ρεπορτάζ που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας για μια τεράστια χάση σοφητεία στην Κρήτη. Τελικά οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά προχώρησαν στην σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αφαίρεται να σχετίζεται με την καλλιέργεια των 770 δεντριλίων που είχαν εντοπιστεί σε περιοχή του Αποκόρονα. Ο νεαρός εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη. Για το μπάζωμα στα Τέμπη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κάτι πάρα πολύ απλό. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Για τον μπάζωμα στα Τέμπη, εσείς προσωπικά είχατε δηλώσει ότι οι εργασίες έγιναν για να σηκωθούν τα βαγόνια και να βρεθούν άνθρωποι εν ζωή.
2: Δεν παρανόμησαν. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι ακούγονταν φωνές και κλάματα και ότι έπρεπε να μπουν γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια.
3: Το μπάζωμα για το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, σε εισαγωγικά το μπάζωμα, ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επιζώδικα τα αυτόματα.
1: Και ο κύριος Λαζαρίδης είχε πει ότι έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια γιατί ακούγονταν ακόμη φωνές και ότι ήταν ζήτημα ανθρώπινων ζώων.
3: Δεν είναι μπάζωμα. Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές.
1: Το επίσημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ βέβαια καταγράφει ότι οι τελευταίοι τρεις εγκλωβισμένοι επιζώντες απεγκλωβίστηκαν 12 και 20 το βράδυ. Από εκείνη την ώρα και μετά η επιχείρηση αφορούσε ανάστρηση νεκρών. Άρα όταν εσείς λέγατε ότι θα είναι για ανθρώπινες ζωές, στην πραγματικότητα ήταν ανάστρηση νεκρών. Και όταν περίπου στις 4 άρχισαν να φτάνουν οι μεγάλοι γερανοί και η μπουλντόζα, ξέραμε πλέον ότι οι γερανοί πήγαιναν για ανάστρηση σωρών και όχι ζωντανών ανθρώπων. Και με αυτό το μπάζωμα που έγινε τσάτρα πάτρα χάθηκαν και λείψανε νεκρών. Η Εριέτα Μόλχο δεν βρέθηκε ποτέ. Οι γονείς της δεν είχαν ούτε μια τρίχα του παιδιού τους για να κυδέψουν. Ο Παύλος Ασλανίδης που έχασε το γιο του στα Τέμπη είπε για το μπάζωμα: αυτό το δεύτερο έγκλημα είναι χειρότερο από το πρώτο και δήλωσε επίσης ότι δεν σεβαστήκατε ούτε τους νεκρούς. Άρα το ερώτημα είναι πολύ απλό υπό το φως και του βουλεύματος. Όταν εσείς και τόσα κυβερνητικά στελέχη λέγατε ότι οι γερανοί μπήκαν για να βρουν ανθρώπους εν ζωή, ενώ σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα οι τελευταίοι επιζώντες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί ώρες πριν. Και επίσης οι γερανοί πήγαιναν πλέον για ανάσταση σωρών. Εσείς ήσασταν ανενημέρωτοι για το τι πραγματικά είχε συμβεί στα Τέμπη ή λέγατε συνειδητά ψέματα ότι πάτε να ανασύρετε ζωντανούς ανθρώπους?
4: Μπλέκετε εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Βάζετε και μπροστά ως ασπίδα ανθρώπους που έχουν χάσει τους συγγενείς τους για να λαϊκίσετε ακόμα περισσότερο. Πραγματικά δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να φτάσω στο σημείο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε δουλειάς κάνει ο καθένας, να σκέφτομαι κάποια χρόνια μετά ότι προσπάθησα να κάνω καριέρα είτε ως πολιτικός είτε ως δημοσιογράφος εργαλειοποιώντας τον πόνο ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους σε ένα τραγικό δυστύχημα. Άρα για άλλη μια φορά σας λέω ότι δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία σχολιασμού δηλώσεων συγγενών του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών ή οποιοδήποτε άλλο τραγικού δυστυχήματος. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, να το υποστηρίξουν στο δικαστήριο για να βρουν το δίκιο τους και είναι ιερά όλα όσα λένε και τα οστά των παιδιών τους, των συγγενών τους, και σε περίπτωση που δεν έγινε σωστά το οτιδήποτε στο πεδίο, και αυτό έχει και διάσταση δόλου, γιατί στο ποινικό δεν αρκεί μόνο να αξιολογηθεί μια ενέργεια αλλά αξιολογείται και ο δόλος, και το κρίνουν οι δικαστές, τότε η δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Εδώ δικαστήριο δεν θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να σας γίνει χάρη ούτε εσάς ούτε οποιοδήποτε άλλου προσπαθεί να κάνει καριέρα είτε πολιτική είτε δημοσιογραφική πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα να μπερδεύεται μεταξύ τους πράγματα. Το τι μπορεί να θεωρούσε κάποιος όταν πήγε να κάνει έρευνα μια τραγική νύχτα με ένα πρωτοφανέ συμβάν με το τι στη συνέχεια συνέβη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάποιος μπορεί να κάνει έρευνα για να δει αν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί. Εγώ εκείνη την περίοδο δεν είχα καμία τέτοια αρμοδιότητα, αλλά εκ του ρόλου μου στη συνέχεια μεταφέρω τα πραγματικά δεδομένα όπως είναι. Άρα κάποιος μπορεί να έχει ακόμα ελπίδες να βρει ζωντανούς, αλλά ακόμα και η ανάρση νεκρών νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Όλα αυτά όμως θα τα βρει το δικαστήριο, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Και επίσης να θυμίσω ότι και από την άλλη πλευρά, γιατί ο λόγος για τον οποίο έγιναν αυτές τις εργασίες έχει υποθεί από τους εμπλεκόμενους, η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει όλα όσα έχουν πει. Από την άλλη πλευρά, που υπήρχε μια εντελώς άλλη πλευρά, επίσης μια πλευρά που θα μπορούσε να συλλεχθούν στοιχεία και έρευνες, δεν υπήρχε κανένα θέμα του χώρου ή οτιδήποτε τέτοιο. Άρα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει στη μία πλευρά, και αναφέρομαι σε στοιχεία, δεν αναφέρομαι σε κάτι ιερό όπως είναι οστά ή οτιδήποτε άλλο θυμάτων, γιατί ζούμε και στη χώρα που πολλοί κάνουν καριέρα και με τη λαθροχειρία, θα μπορούσε να συλλέγει το οποιοδήποτε στοιχείο.
0: Αντί να απαντήσει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι είπε ανακρίβειες για το μπάζωμα, είπε επί της ουσίας ότι η δικαιοσύνη κάπως, κάπου, κάποτε θα αποφανθεί.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

η πόλη των Σερών έμεινε χωρίς ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες χθες 5η, 1η του Οκτώβρη. Ο λόγος: ένα κουνάδι. Ένα κουνάδι, ναι. Τρύπωσε σε υποσταθμό του ΔΕΔΙΕ και άφησε χωρίς ρεύμα την πόλη. Δημιούργησε blackout μιας ώρας.

γύρω στις 5 το πρωί χθες, λοιπόν, το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού υψηλής τάσης του ΔΔΕ στην περιοχή του Σκουτάρεως Σερών, και καθώς το κουνάβι κινούνταν ανάμεσα στα εξαρτήματα των εγκαταστάσεων, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ισχυρή ηλεκτρική εκένωση και ακαριαίο βραχυκύκλωμα, που βέβαια στήχησε τη ζωή στο άτυχο κουνάβι, αλλά οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα για περίπου μία ώρα.

0: είναι πρώτη φορά με τον Νίκο Κουρκούλ. 25 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά.
1: Πρώτη φορά που στον κόσμο αυτό το δικό μου εαυτό θεωρώ τυχερό. Με προσέχεις εσύ, όλα είναι...
0: Είχαμε παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην παρέμβασή του.
2: Δεν είναι εδώ με την πρώτερη ιδιότητά του, του πολιτικού αναλυτή, για να δίνει συμβουλές στα κόμματα. Είναι στην αίθουσα αυτή ως υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε λοιπόν τις συμβουλές και πάμε στην ουσία. Χρειάζεται επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν για να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι ή όχι? Όχι. Χρειάζεται επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν για να εφαρμόσω το ιταλικό μοντέλο που χρησιμοποιεί. Τον πλεονάζουν τα ΦΠΑ από το καύσιμα για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όχι. Μπορείτε να το κάνετε ψηφίζοντας μία απλή τροπολογία. Είναι, λέει, λιγότερο το ποσό των 180-140 εκατομμυρίων από τα 216. Μα είπα, επιπρόσθετη παρέμβαση. Άρα θα ήταν πάνω από μισό δις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επιπρόσθετη παρέμβαση. Δεν είπαμε να κόψετε από την παρέμβαση του κράτους και να βάλετε μόνο το ΦΠΑ. Είπαμε με την πρότασή μας εξοικονομείτε 250 εκατομμύρια που δεν επηρεάζουν τον κόφτη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αφήστε λοιπόν τις επιστολές και πάρτε αποφάσεις. Αποφάσεις δεν παίρνετε γιατί καλομάθατε, κύριε Θεοδωρικάκου. Κάθε εβδομάδα που περνάει η ακρίβεια στο ράφι, η ακρίβεια στην Αγγλία, γίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα που θα γίνουν πας και προεκλογικές πολιτικές. Έχετε κάνει τον πληθωρισμό πολιτικό εργαλείο εις βάρος της κοινωνίας. Και έχετε το θράσος να λέτε για τις 120 δόσεις. Μα τι αναδεικνύω, την υποκρισία σας. Όταν λέει ο αρμόδιος υπουργός το μέτρο αυτό είναι λαϊκισμός και δεν γίνεται, και το κάνετε μετά από μερικές εβδομάδες, τι είναι αυτό, είναι ή δεν είναι υποκρισία? Αν το κάνετε από το 23, θα είχαμε τέτοια ραγδαία αύξηση ιδιωτικού χρέους? Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις θα είχαν ρυθμίσει, πόσοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, πόσοι άνθρωποι θα είχαν σχεδιάσει με αξιοπρέπεια τη ζωή τους? Και λέτε δεν τρέχει τίποτα. Είστε και υποκριτές. Υπονομεύσατε και την κοινωνία και το νοικοκυριό και τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και δεν το κάνετε για όλους. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα όταν θα παίρνετε την πρόταση νόμου. Όταν λέμε για όλους, θα είναι για όλους και με συγκεκριμένα κίνητρα. Και πάω στην Golden Visa. Δηλαδή, ένας Έλληνας πατριώτης που βλέπει να διαφημίζω στην Τουρκία το ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, δεν νιώθει μια συστολή? Αυτή είναι η ανάπτυξη? Να πουλάμε τα κίνητά μας έως πότε? Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο? Και μου λέτε μα έχουμε την Angel Visa. Αφού την έχουμε, καταργήστε την Golden Visa στα κίνητα. Και δεν την καταργείτε. Ποιους εξυπηρετείτε? Να σας πω εγώ ποιους εξυπηρετείτε. Αυτούς που γνωρίζανε πριν την περσινή ψήφιση του νόμου ότι θα μπορεί να πουλάνε με 250.000 ευρώ Golden Visa, παρόλο που πήγε σε 800.000 αν υπήρχε αλλαγή χρήση στο ακίνητο. Πόσες θέτες δουλίτσες γίνανε, κύριε Θεοδωρικάκο? Πόσοι πουλάνε διαμερίσματα με έναν φοιτητές και μισές οικογένειες, αδύναμοι Έλληνες, με τη βίζα των 250.000 με αλλαγή χρήσης? Γιατί αφήσατε την Golden Visa στα νησιά σε 400.000? στα μικρά νησιά, κάτω των 2.000 κατοίκων, εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει νερό, η υγεία χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Οι μεταφορές είναι πανάκριβες. Γιατί? Ποια πολιτική εξυπηρετείτε? Είναι εμφανώς, ξεκάθαρο, ότι υπηρετείτε τις πολιτικές των λίγων σε πολλά ζητήματα. Αν λοιπόν σήμερα μας ακούει οποιοδήποτε Έλληνας, βάζει ένα ερώτημα. Μειώστε αύριο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υλοποιήστε το ιταλικό μοντέλο. Καταργήστε την Golden Visa. Και όσοι πήραν ακίνητα με 250.000 και 400.000 πριν τον προηγούμενο χρόνο που κάνετε τη ρύθμιση, την ώρα της ανανέωσης ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Κανείς Airbnb, κανείς βραχυχρόνια. Γιατί δεν το κάνετε? Κοστίζουν όλα αυτά που λέω ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Γιατί προφανέστατα εξυπηρετείτε συμφέροντα. Κάποιοι θέλετε να έχουν βραχυχρόνια μίσθωση δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν σήμερα τα αναδεικνύουμε όλα αυτά και λέμε κάτι απλό. Μας καταδικάζατε ως λαϊκιστές για τις 120 δόσεις που τώρα θέλετε να εφαρμόσετε. Αλλά δεν το κάνετε με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά λοιπόν που λέμε δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και της μέσης ελληνικής οικογένειας. Είναι μονόδρομος να τα στηρίξετε και οφείλετε να τα στηρίξετε.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής είχαμε παρέμβαση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του κυρίου Παπά στην χθεσινό βραδινή συνεδρίαση της Βουλής.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω από μία σημείωση σε σχέση με το ζήτημα των τομπών και την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου. Ο κύριος Τριαντόπουλος λειτουργούσε παρά το Πρωθυπουργό και θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια. Ποιος τους πήρε τηλέφωνο μεταξύ της ώρας του δυστυχήματος και της ώρας που έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης αυτοπροσώπως στο χώρο του εγκλήματος και είπε ότι αυτά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει, εκτός και αν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγει και μας εξηγήσει ότι δεν ελέγχει ούτε την καρέκλα πάνω στην οποία κάθεται. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μας βλέπει ο κόσμος και δεν θα φύγετε χωρίς απαντήσεις. Εχθές κύριε Καλαφάτη βρέθηκα στην Ηλία για να συζητήσουμε και να αντιληφθείτε κι εσείς πού βρίσκονται τα φλέγοντα προβλήματα του κόσμου. Υπάρχει τεράστια εκκρεμότητα με τα δάνεια των πυροπλήκτων. Πήραν εγγυημένα δάνεια οι άνθρωποι το 2007 για να αποκατασταθούν τις ζημιές. Και ανοίγουμε τα κοιτάπια του ΟΔΙΧ και βλέπουμε από τότε, από το 22 και μετά, ξεκίνησε μια φάμπρικα όπου πέφτουν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. 200 και 300 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνει στις τράπεζες το ελληνικό δημόσιο και οι άνθρωποι αυτοί αντί να ρυθμιστεί το χρέος τους γίνονται οφειλέτες του δημοσίου. Αυτό έχετε κάνει. Θα καταθέσουμε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για να μας εξηγήσετε πώς θα προτεραιοποιείτε όλα αυτά. 1,7 δις εγγυήσεις έχουν καταπέσει κατά το 1,2. Ξαναλέω, το ελληνικό δημόσιο έχει πληρώσει τις τράπεζες και ταυτόχρονα οι τράπεζες κυνηγάνε τους τριτεγγύητες. Ακόμα. Δεν θα αποφύγετε την απάντηση και σας το υποσχόμεθα. επί του νομοσχεδίου. 50 άρθρα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Πόσα δίνεται, σε ποιον τα δίνεται, ποιος τα ελέγχει, τι παίρνει πίσω η κοινωνία, άγνωστο. Καμία δέσμευση. Δεν ξέρουμε πόσα δίνεται, ποιο θα είναι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης. Δεν το ψηφίζει η Βουλή, όλα μένουν στη δευτερογενή νομοθεσία και στις υπουργικές αποφάσεις και ζητάται από την αντιπολίτευση λευκή επιταγή, την οποία προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε. Δεύτερον, ο ελεγχόμενος διορίζει τον ελεγκτή του. Τον επιλέγει και τον πληρώνει. Για να πει τι ο ελεγκτής, εάν πληρώθηκε στην ώρα του. Σας έχει γίνει παρατήρηση και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ότι εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Πάμε παρακάτω. Εχθές ανακοινώσατε κάποια μέτρα. Δεν είχατε τη γενναιότητα να παραδεχτείτε ότι λέγατε ψέματα τόσο καιρό για το δημοσιονομικό χώρο. Δεν μας τρυπήσατε τα αυτιά από την άνοιξη και μετά ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δις. Αυτή δεν ήταν η πραγματικότητα της πολιτικής συζήτησης και της οικονομικής. Και μάλιστα υπήρξαν και κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία προσάρμοσαν την οικονομική τους πολιτική σε αυτό το ψέμα το δικό σας επάνω, και μιλώ για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. 2,2 δις η οικονομική πολιτική. Τώρα που το ψέμα το δικό σας κατέρευσε, εσείς παραδεχτήκατε, εσείς οι ίδιοι. Είπατε ότι δεν είναι 2,2 δις. Μπορείτε να κάνετε και παραπάνω. Μπορείτε, με βάση τη δική σας αντίληψη, να επιδοτήσετε την ακρίβεια κι άλλο. Δηλαδή να βάλετε τον Έλληνα φορολογούμενο να στηρίζει τις ψηλές τιμές. Περί αυτού πρόκειται. Εμείς καλούμε και εσάς να το πάρετε αλλιώς και να δεχτείτε τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρόνο στα ελάχιστα ευρωπαϊκά επιτρεπόμενα όρια. Μη λέτε ψέματα ότι χρειάζεται άδεια. 11 χώρες το έχουν κάνει ήδη. Και βεβαίως, αλλά εδώ βλέπω εκλείπει η τόλμη και ο τσαμπουκάς, πλαφόν στο περιθώριο δήλησης. Τι γίνεται, κάνει τζιζ. Κάνει τζιζ το θέμα. Τα ελληνικά δηληστήρια βγάζουν 3 φορές παραπάνω αναβαρέλι από ό,τι βγάζαν το 19 και διπλάσια από ό,τι βγάζουν τα δηληστήρια στην Ευρώπη και δεν μιλάτε. Τι θα έχουμε, κάποια μορφή εθελοντικής φορολογίας? Ακούστε να δείτε κύριοι, ξεκάθαρα πράγματα. Τα δύο ελληνικά δηληστήρια είναι προηγμένες τεχνολογικά μονάδες. Είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, πραγματικά. Είναι καλό για την ελληνική οικονομία να υπάρχουν τέτοιες μονάδες στην υποδομή της. Αυτό που δεν είναι λογικό όμως είναι να έχουν 400 εκατομμύρια μεικτό κέρδος το 2019 και 2 δισεκατομμύρια το 2026. Μιλάω για τα κέρδη εξαμήνου. Και εκεί δεν τολμάτε να ακουμπήσετε. Τολμάτε όμως, με θράσος δυστυχώς έρχομαι να πω, να μας μιλήσετε εμάς για την κοστολόγηση του προγράμματός μας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, κύριε Θεοδωρικάκη, πόσες ακοστολόγητες διατάξεις από τις 50 περιέχει το παρόν νομοσχέδιο? Δεν θα σας κουράσω, 19. 19 από τις 50 διατάξεις είναι ακοστολόγητες. Θα ξαναβγείτε να μας πείτε για την κοστολόγηση του δικού μας προγράμματος? Σήμερα το φέρνετε. Σήμερα ζητάτε από τη Βουλή να το ψηφίσει. Και έχετε 19 διατάξεις οι οποίες δεν έχουν κοστολόγηση. Έχετε πραγματικά πολιτικό περιθώριο να ασκείτε κριτική στην αντιπολίτευση ότι δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα? Το καταθέτω στα πρακτικά, ένα-ένα τα άρθρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Να σας πω τώρα ότι οι Ισραηλινά μαχητικά αεροπλάνα κατέστρεψαν 3 από τους μεγαλύτερους σταθμούς ενέργειας της Συρίας.
1: Η Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Συρίας αναφέρει ότι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής Deir Ali, Νασιρία και Τισρίν τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Τισρίν κοντά στην πόλη Αλ-Οτάιμπα. Η έκρηξη διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου που απαιτείται για τη λειτουργία των σταθμών, ενώ η πυρκαγιά που προκλήθηκε εξακολουθεί να καίει. Ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Συριακοί ιστότοποι ενημέρωσης στρατιωτικού περιεχομένου αναφέρουν επικαλούμενα λόγια αυτόπτων μαρτύρων ότι Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν το σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις Συριακές αρχές. Η διακοπή λειτουργίας αναμένεται να μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξήσει προσωρινά τις διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ανέφερε η Υπηρεσία Ηλεκτρισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη επίθεση σε Συριακό αγωγό φυσικού αερίου μετά από δολιοφθορά σε μια βαλβίδα στη γραμμή Σούλα Ντέιρ Ες Ζορ τη Δευτέρα το βράδυ, διακόπτοντας τη ροή από το εργοστάσιο Τζέι Μπέισα.

Ένας αλίκος έκανε την εμφάνισή του σε κατοικημένη περιοχή της Χαλκιδικής την περασμένη Τρίτη στο χωριό Νικήτης αργά το βράδυ. Μυστικό. Μάλιστα πέρασε έξω από ένα μίνι μάρκετ. Λίγο επιφυλακτικό το ζώο. Μιας και ήταν στην πλατεία του χωριού. Ένας κάτοικος κάθονταν σε ένα τραπέζι έξω από το μίνι μάρκετ. Είδε το λύκο σε μικρή απόσταση. Άρχισε να φωνάζει. Ο λύκος τα χρειάστηκε και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι.

0: Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά, να ξανασυναντηθούμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο στις 5 και 30 τη Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλή σας μέρα.
1: Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει άλλο.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαλίστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 2 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Ηλιακάδα με δυνατούς ανέμους προβλέπουν για σήμερα οι μετεωρολόγοι στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα υπάρχει ηλιοφάνεια σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 16. Η άνεμη θα πρέπει να είναι ενισχυμένη 4 με 5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αναλυτική πρόγνωση τώρα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19, 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 16 έως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές στα 80 έως 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε στην Αττική με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά και ανέμους σχεδόν θυελλώδη στα 7 μποφόρ, με ρηπές ανέμου 80 και 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 14 έως 24 βαθμών Κελσίου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, μπορεί να μην έχει στεγνώσει το μελάνι από τις εξελίξεις που αφορούν στα Τέμπη και την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου, Αγοραστού και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Με τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Και με την κυβέρνηση να καλύπτει πλήρως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Ο οποίος είχε πει την φράση που έμεινε στην ιστορία και θα μείνει να τον συνοδεύει και θα συνοδεύει και την νεότερη ιστορία της χώρας. Για αυτούς που μιλούσαν για μπάζωμα όταν για τα μπάζα. Η κυβέρνηση λοιπόν καλύπτει πλήρως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτησή του μετά από τις εξελίξεις που υπήρξαν στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών και κυρίως του μπαζώματος που ακολούθησε. Και το γεγονός ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είχε πει την φράση αυτή που θα μείνει ιστορικά καταγεγραμμένη, επέλεξε με ιδιαίτερα αλαζονική στάση να πει ότι δεν έχει μετανιώσει και ότι έχει και τη συνείδησή του ήσυχη. Τον κάλυψε η κυβέρνηση συνολικά αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε χθες για το αν υφίσταται θέμα Υπουργού Δικαιοσύνης και είπε όχι. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ένας Υπουργός Δικαιοσύνης και πόσο απέναντι στη δικαιοσύνη θα έπρεπε να βρεθεί για να υπάρχει θέμα. Διότι όταν ο κύριος Φλωρίδης υποστήριζε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζο μένουν για τα μπάζα, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το είπε όταν είχαν ανοίξει το θέμα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μετά τη λαϊκή καταγραφή είπε ότι αυτό το είπε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους συσχετισμούς. Και βεβαίως τώρα η έκφρασή του αυτή κολλάει στους δικαστές, στους ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίοι είχαν επιλεγεί ως δικαστικό συμβούλιο για να αξιολογήσουν την υπόθεση. Και στο πόρισμά τους βεβαίως, με το οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και η συναυτό, αναφέρουν ακριβώς τα ίδια για τα οποία ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι όσο τα λένε είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν προείσταται ανθρώπων που είναι για τα μπάζα, είναι το ερώτημα. Τι θα έπρεπε, γιατί προφανώς άνθρωποι που είναι για τα μπάζα δεν μπορούν να διοικούν τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, να έχει ζητήσει την παραίτησή τους, ή θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο ίδιος. Το δεύτερο προφανώς είναι πιο λογικό, αλλά στην Ελλάδα του παραλόγου και της Φεδράς Πορτοκαλέας ο ίδιος κάνει ότι δεν κατάλαβε, η υπόλοιπη κυβέρνηση ότι δεν άκουσε, και ζούμε δυστυχώς σε μια σφαίρα παραλόγου. Και βέβαια ο κύριος Φλωρίδης δυστυχώς δεν σταμάτησε, δεν οροδεί προουδενώς προκειμένου να επηρεάσει αποφάσεις, γιατί η προηγούμενη δήλωσή του αυτή την κατεύθυνση είχε. Διότι έχει τολμήσει να πει πολλές φορές με ανοιχτή τη διαδικασία, και δεν είναι ο μόνος, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης το έχουν κάνει, υποτίθεται έχοντας και νομική εμπειρία, ότι δεν υφίστανται θέματα αξιόπινα.

πάμε με τα Νιόνι για αυτά που είπε. Οι άλλοι τον καλύπτουν για αυτά που είπε. Είμαστε μια πολύ ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Σήμερα λοιπόν ανοίγει και ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχουν παραπευθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια άλλη υπόθεση για την οποία πανηγύριζε η κυβέρνηση. Γιατί και για την υπόθεση των Ντεμπών πανηγυρίζει, λέμε εμείς την ανοίξαμε. Ξεχάσαμε ότι προφανώς δεν έφερε την υπόθεση αυτή η Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκε να υπερψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ τότε για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής υπό την πίεση της κοινωνίας και των τεράστιων συλλαλητηρίων που γίνονταν στη χώρα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Άλλωστε η ίδια η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία είχε αντιταχθεί στην σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής πιο πριν. Και βεβαίως η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν άφησε να εξελιχθεί η προανακριτική διαδικασία, αλλά με μια fast track διαδικασία έφερε την υπόθεση στο τέλος ώστε να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο και να μην αποκαλυφθούν και άλλα ζητήματα που ενδεχομένως θα αποκαλύπτονταν σε μια ανοιχτή ακροαματική διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ανοίγει ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που και πάλι η κυβέρνηση είχε βγει πανηγυρίζοντας, λέγοντας ότι ήταν 4 και δεν ήταν 14 αυτοί που παραπέμφθηκαν. Όπου οι αντιδράσεις και τότε είχαν αγγίξει τη σφαίρα του παραλόγου. Και είναι η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες των γαλάζιων βουλευτών που έρχονται ενώπιον του μονομελούς εφετίου. Αυτή λοιπόν φέρνει ενώπιον στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ενώπιον του δικαστηρίου, την βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, η οποία λόγω της δικηγορικής ιδιότητας έχει ειδική δοσιδικία, με συγχωρείτε, και για τον λόγο αυτό δικάζεται απευθείας στο εφετείο. Εντάξει, αυτό ισχύει για όλους τους δικηγόρους. Μαζί της στο εδόλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για αδικήματα πλημμυληματικού βαθμού που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι συγκατηγορούμενοι της δικάζονται ως φυσική αυτουργή κατά περίπτωση σε απιστία, απάτη κλπ.

Η υπόθεση που εκτός από δικαστικό έχει και πολιτικό πρόσημο έφτασε στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα αλλά και άλλων στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως του Κώστας Κρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Όλες οι υποθέσεις αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με περιπτώσεις διευκολύνσεων που φέρονται να ζητούσαν οι βουλευτές, ενώ όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτασης που διενήργησαν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, αξιολογήθηκαν μια σειρά από στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τηλεφωνικές συνομιλίες που αποτελούν μέρος της δικογραφίας. Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκόρου, για τις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Κρέκα. Όλοι οι ποινικά ελεγχόμενοι βουλευτές από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν ότι έχουν διαπράξει οτιδήποτε μεμπτό και ετοιμάζονται να δώσουν ο καθένας τη δική του μάχη για να πείσουν τους δικαστές που θα τους κρίνουν για την αθωότητά τους.

ίδια στιγμή τα πειράγματα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αναποτελεσματικότητα και αποσπασματικότητα των κυβερνητικών μέτρων σε συνδυασμό με σκοπτικές αναφορές, με μουσική διάσταση, τα γαλάζια σου γράμματα προς Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριάρχησαν στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατακεράβνωσε τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τα καύσιμα και την αλαζονία ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, απευθυνόμενος προς το κυβερνητικό επιτελείο. Είπε ότι έχει πάρει διαζύγιο με την κοινωνία και το οποίο είναι οριστικό. Σε αυτό το μοτίβο κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή χθες στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, το ιταλικό σχέδιο μείωσης τιμής των καυσίμων και κατάργηση Golden Visa με νέα κάρτα για άδεια διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών μέσω επενδύσεων, όχι για ακίνητα αλλά για έρευνα και παραγωγικές επενδύσεις. Μάλιστα, απέρριψε στους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ότι χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα μείωσης της τιμής των καυσίμων και τρόλαρε την επιστολή Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι σε όλα τα θέματα πετάει τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας, είπε. Ακρίβεια στα καύσιμα, επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φόντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φόντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, αναρωτήθηκε ρητορικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να απαντήσει ο ίδιος το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».

κάλεσε την κυβέρνηση αντί να στέλνει επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιεν να ψηφίσει την τροπολογία του Πασόκ, δίνοντας μάλιστα και μια σειρά από παραδείγματα πως αν ψηφιζόταν η συγκεκριμένη τροπολογία και θα μειώνονταν η τιμή των καυσίμων για τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος θα είχε περισσότερα κέρδη.

Ενδεχομένως πέφτοντας χώρος κατανάλωσης θα μπορεί ο κράτος να εξοικονομήσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Χρόνο θα έχει ανασάνει και ο πολίτης από την μείωση της τιμής των καυσίμων. Κάτι που έχει εφαρμοστεί ήδη με επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού όπως η Ιταλία.

0: Χθες όμως είχαμε και κάτι άλλο ιδιαίτερα σοβαρό, τραγικό θα μπορούσε να πει κάποιος. Η ομολογία αποτυχία στο θέμα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στην Κάσο επαναφέρει στο προσκήνιο την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Οι έγκυρες φωνές για τη στρατηγική του δεδομένου συμμάχου, η υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης και ο απόπλους του Ούρου Κρέης που ρίχνει προσωρινά άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφήνουν καθόλου περιθώρια εφησυχασμού. Η παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου σχετικά με την υποχώρηση της ελληνικής πλευράς στην Κάσο, τουρκικά πολεμικά πλοία να υπενθυμίσουμε, παρεμπόδισαν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Επανέφερε στο προσκήνιο με ένταση το ζήτημα της άσκησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στην Earth News έγινε μάλιστα αυτό, σχετικά με τις τάσεις της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές κινήσεις, ο κ. Συρίγος αναφέρθηκε στα δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το 24. Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν 5 τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή, με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, και το δεύτερο τον Νοέμβριο εκ νέου με παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της γείτονας. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών του βυθού, είπε. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον βουλευτή, οδήγησε την Αθήνα να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει από τουρκικής πλευράς περιθώριο συνεννόησης με τον τρόπο που είχε γίνει στο παρελθόν. Οι προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει επανειλημμένα η ελληνική κυβέρνηση για ήρεμα νερά με τους γείτονες μοιάζει να μην επιβεβαιώνεται στην πράξη ακόμα και σήμερα που πνέουν κυριολεκτικά θυελώδεις άνεμοι. Τα είπε λοιπόν αυτά ο κύριος Συρίγος και μάλιστα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο όταν είχε προκύψει το θέμα, είχε πει η κυβέρνηση ότι το πρόβλημα με το καλώδιο στην Κάσο είχε προκύψει λόγω της τάσης της κυπριακής πλευράς, ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα πλευράς κυπριακής πλευράς και δεν έγινε, δεν προχώρησε η διαδικασία. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται πως η κυβέρνηση είχε συνειδητά, το είπε ο κύριος Συρίγος δηλαδή, επιλέξει την υποχώρηση και προφανώς δεν είχε καμία εμπλοκή η Κύπρος στην όλη διαδικασία. Η κυβέρνηση βέβαια είπε ότι αυτά είναι προσωπικές απόψεις, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης που στην ίδια συνέντευξη τύπου κάλυψε τον κύριο Φλωρίδη, δεν κάλυψε τον κύριο Συρίγο και είπε ότι προσωπικές απόψεις και ότι δεν υποχώρησε η ελληνική κυβέρνηση λόγω της παρουσίας των δυτικών πολεμικών πλοίων. Για λέγεται και παίρνετε ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να πιστέψετε. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσταση, λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.

Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Υπάρχει και μια άλλη άσχημη εξέλιξη δυστυχώς, καθώς σε δυσθεώρητα ύψη εξακολουθούν να κινούνται τα χρέη στα δημόσια νοσοκομεία, με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέρχεται με νέες απειλές. Παρότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σταδιακά ρυθμίζει τα χρέη των νοσοκομείων προς τις ιδιωτικές εταιρείες προμηθειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι θα πρέπει άμεσα να λυθεί το χρέος του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, διαφορετικά η χώρα μας κινδυνεύει με νέες κυρώσεις. Με βάση τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τα τελευταία 7 χρόνια οι ανεξόφλητες οφειλές του ΕΣΥ τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που καταρρύπτει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι ρυθμίζει τα χρέη των νοσοκομείων. Μάλιστα, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Και δόθηκε και μία προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις οφειλές η Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής Ηλίας του Πασόκ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάδη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι που άπτεται και της ιδιότητάς σας, μιας και είσαστε ο υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου του Πασόκ για την άμυνα. Και θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι καταλάβατε από τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Συρίγου σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και βεβαίως από την αντίδραση της κυβέρνησης μετά.
1: Καταρχάς, λίγο να το. Αν με επιτρέπετε, λίγο να το διορθώσω, η δήλωση του κ. Συρίγου είναι την Δευτέρα το βράδυ. Στην εκπομπή τη ΕΡΠΟΥΜ και εγώ παρών. Όπου πραγματικά μείναμε εμπρόντιτοι όταν ευθέως ο καθηγητής Συρίγου και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα υποχώρησε στο θέμα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
0: Στην Κάσο.
1: Το οποίο το Πασόκ. Νεκτά τη Κάσο, ναι. Νεκτά το οποίο το Πασόκ από την πρώτη στιγμή είχε στελητεύσει. Μάλιστα είχα βρεθεί με τον πρόεδρο του Πασόκ στην Κάσο τον Ιούλιο, όπου ζητούσαμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε εκτεμένη στρατηγική για το πώς το ενεργειακό έργο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει πραγματικότητα. Η κυβέρνηση, αντί να παραδεχτεί αυτό το οποίο είπε ευθέως ο κ. Συρίγος, τότε σας θυμίζω έλεγε ότι υπάρχει μια επαναχώρηση από την κυπριακή πλευρά. Πλέον η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Η κυβέρνηση μη δυνάμενη να προχωρήσει αυτό χωρίς να προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας, άρα για να μην αναγκαστεί να ζητήσει την αντίδραση της Τουρκίας, μεταφέρει την ευθύνη σε μια γαλλική εταιρεία. Βεβαίως διαβάζουμε και άλλα τα οποία διαψεύδονται, κύριε Καρβουνιάρη, δηλαδή διαβάζουμε ότι εξετάζεται η αλλαγή της πορείας του καλωδίου νοτίως του Καστελορίζου, επειδή εκεί πέφτει πάνω σε ένα από τα θαλάσσια πάρκα τα οποία δημοσιοποίησε η Τουρκία, τα οποία βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Δείχνει αυτό όμως μια φοβική στάση της κυβέρνησης, η οποία το μόνο που κάνει είναι να βγάζει πύρινες ανακοινώσεις λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα υποχώρησης, το καλώδιο θα ποντιστεί κανονικά, το έργο θα συνεχιστεί. Έχουν περάσει πάνω από 2,5 χρόνια, το έργο δεν προχωράει και βέβαια νομίζω ότι η τοποθέτηση του καθηγητή Συρίγου είναι θα αποκαταστήσει την σκληρή πραγματικότητα και βεβαίως να καταρρύψει το αφήγημα των ήρεμων νερών του κ. Μητσοτάκη, το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται μόνο η δήλωση του κ. Συρίγου, νομίζω ότι στην πράξη έχει βυθιστεί.
0: Βέβαια η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου άδειασε τον κύριο Συρίγο, μίλησε για προσωπικές απόψεις, εμένοντας στο δικό της αφήγημα. Το ζήτημα είναι τώρα, θες από τη Μαμή, θες από τη Λεχόνα, έτσι λένε στο χωριό. Το ζήτημα είναι ότι δεν προχωράει η διαδικασία.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση νομίζω ότι με ένα briefing του κύριου Μαρινάκη θα αποκαταστήσει την πραγματικότητα. Σας θυμίζω, πριν μια εβδομάδα βγήκε ένα δημοσίευμα το οποίο ενέπλεκε την Αμερικανίδα πρέσβη με συγκεκριμένο τέλεχος της κυβέρνησης.
0: Με τον κύριο Παπασταύρου, να λέμε ονόματα.
1: Με
0: λοιπόν,
1: τον κύριο Παπασταύρου, κύριε Καρβουνιάρη, στον οποίο φέρεται να διαμείθει ένας διάλογος εξαιρετικά επικίνδυνος για τη χώρα μας. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως τόσες μέρες μετά ο κύριος Παπασταύρου δεν έχει βγει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτό το οποίο γράφεται. Και ο κύριος Μαρινάκης εξ ονόματός του μιλάει. Το ίδιο κάνει και με το καλώδιο στην Κάσο, όταν τα πραγματικά δεδομένα και γεγονότα νομίζω ότι είναι μια επιδεχόμενη αμφισβήτηση. Η πραγματικότητα ποια είναι, ότι ακόμα και στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ θα περιμέναμε τον κύριο Μητσοτάκη να βγει για να στελητεύσει την επιθετική στρατηγική της Τουρκίας, το γεγονός ότι διατηρεί το κάζους μπέλι και ετοιμάζεται να περάσει το δόγμα της Ελλάδας Πατρίδας που σωστικά αμφισβητεί τον Μισό Αιγαίο, να μιλήσει για την κατοχή της Κύπρου και το γεγονός ότι η Τουρκία σήμερα πέρα φτιάξει αγωγό καυσίμων που συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος χωρίς καμία μα καμία έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Κύπρος αρέσει τον κύριο Ερντογάν, είναι κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν με τον κατάλληλο τρόπο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, όλοι μας είδαμε τον κύριο Νετανιάχου να μιλάει επιθετικά για την Τουρκία για τα θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου και τον Έλληνα Πρωθυπουργό κάνει μια απλή αναφορά. Είναι η ίδια στάση την οποία υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης, που αντί να κάνει πολιτική κορυφής του ΝΑΤΟ μέσα στην Άγκυρα επιλέγει να κάνει δηλώσεις στους ασφαλούς στα ΜΜΕ εκτός, είναι η ίδια πολιτική που ενώ έχουν γίνει όλα αυτά από την Τουρκία στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο η Τουρκία δεν συμμετέχει, αλλά η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη, αντί να πείτε τα ζητήματα αυτά και να ζητείτε η επιβολή κυρώσεων οικονομικών στην Τουρκία, είχε γίνει μια φορά το 20 την εισβολή στον ευρώ, Αντί λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέτει αυτά τα ζητήματα για να ζητάει οικονομικές κυρώσεις, δυστυχώς επιλέγει τη σιωπή. Όλα αυτά όμως οδηγούν στην αποφράσανση της Τουρκίας, την οποία δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να αντιμετωπίσει με το περιβόητο.
0: Όχι, το έχει πει. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Το έχει πει ο ίδιος.
1: Το πρωί ή μια σειρά υπουργών του που λένε ότι θα κάνει ντου Ερντογάν, αν δεν έχουμε Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Καλό θα είναι όσο παραμένει για λίγους μήνες ακόμα στέση του Πρωθυπουργού να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητάει την εφαρμογή του δικαίου και την επιβολή κυρώσεων. Αυτός είναι ο ρόλος και η ευθύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Ναι, τώρα μιας και το είπατε, ο Πρωθυπουργός λέει ότι μόνο αυτός μπορεί να εφαρμόσει σοβαρή εξωτερική πολιτική. Τώρα βέβαια αυτά που είπατε και συζητάμε τα τελευταία λεπτά δημιουργούν άλλου είδους ερωτήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει ότι ο ίδιος
1: σοβαρή
0: εξωτερική πολιτική μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο άμα υπάρξει μια κρίση, γιατί δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος αντί για αυτόν.
1: Σοβαρή εξωτερική πολιτική. Εμένα πείτε μου, από τη διακήρυξη των Αθηνών που κάποιοι ήθελαν να μας πείσουν ότι λύνουν τα προϊόντα στην Τουρκία και από τις ανιστόρητες απαιτήσεις και επιθετικές διεκδικήσεις της Τουρκίας αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε το κάζο του Μελή, αποσύρθηκε το τουρκολογικό μνημόνιο, αποσύρθηκε η θεωρία της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών, αποσύρθηκε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μήπως δεν γίνονται παραβιάσεις του εθνικού αερίου χώρου, μάλιστα έρχονται ντρόνς πάνω από την Αλεξανδρούπολη, πάνω από τα νησιά μας. Μήπως οι Τούρκοι ψαράδες δεν μπαίνουν στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Άρα εδώ πρέπει να δούμε επί του πεδίου μια πολιτική, αν επιβεβαιώθηκε ή απλώς παραμένει η ίδια αποκλειτικότητα τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει δυνατή φωνή στα Βαλκάνια, με χώρες οι οποίες όπως η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία θα μπορούσαν να είναι σύμμαχες με στενές σχέσεις και οικονομικές και συμμαχικές με την Ελλάδα, ειδικά εναντί της τουρκικής απειλής. Καμία πρωτοβουλία για το θέμα στην Γάζα, στην Συρία, στη Μέση Ανατολή. Καμία πρωτοβουλία για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Όλα αυτά σήμερα, χτες μάλλον η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτεί εισαγωγικά αυτή την διπλωματική θέση, δυστυχώς παραμένει στη θέση ενός παθητικού και δονόμακου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό πραγματικά εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
0: Τώρα, είπατε κάτι πριν το οποίο νομίζω ότι ταυτίζεται ή εν πάση περιπτώσει έρχεται σε συνέχεια αυτό που είπατε και τώρα. Δηλαδή, πώς να πάρει για παράδειγμα πρωτοβουλία για τη Γάζα όταν έχει εκχωρήσει το δικαίωμα στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μιλάει για τα εθνικά συμφέροντα όχι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως, όταν.
0: Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη αυτό, έτσι.
1: Έτσι, διαβάζουμε από τουρκικά ΜΜΕ ότι υπάρχει συζήτηση μεταξύ του επικεφαλής των κολυμπερσών της Τουρκίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βλέπουμε μια τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

0: τώρα να φύγουμε λίγο από αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και κάποιον ακόμα σε ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών, ενώ σήμερα ξεκινάει και ο κύκλος των δικών για την υπόθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρίσκεται σε έναν γλοιό σκανδάλων η κυβέρνηση, και τα οποία είναι πλέον και υποδικαστική διερεύνηση.
1: Μα είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς. Νομίζω στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε Έλληνας αγρότης, ενοτρόφος, έχει καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε χρήματα που πήγαιναν για τους πραγματικούς αγρότες και τα πήγαν στις τσέπες φίλων και πολιτών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και δυστυχώς πολλά χρήματα τα πήρε πολύτιμα για να είναι ανταγωνιστικός ο Έλληνας αγρότης. Αντί να πάνε στην πρωτογενή τομέα, στην ελληνική επαρχία, πήγαν σε κομματικούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Άρα οι αγρότες ξέρουν πλέον και καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για την ελληνική περιφέρεια, αλλά και για την πρωτογενή τομέα. Το δεύτερο θέμα του κ. Τριαντόπουλου, σας θυμίζω ότι το Πασόκ ήταν η παράταξη η οποία ζήτησε να γίνει προανακριτική επιτροπή, όπως ζήτησε να γίνει προανακριτική επιτροπή και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον κ. Αβγενάκη και τον κ. Βορύδη, όμως έπεσε πάνω στο μετόν της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που επειδή είχε 157 βουλευτές, αποφάσισε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ανταφής, ότι δεν υπάρχει θέμα παραπομπής. Μόνο μετά από τη δημόσια κατακραυγή ο κύριος Τριαντόπουλος αναγκάστηκε να ζητήσει ο ίδιος να εξεταστεί, να παραβευθεί σε ψηφιακό δικαστή. Και βεβαίως βλέπουμε ότι αυτοί που μας έλεγαν ότι όσο μιλάνε για μπάζωμα στην περιοχή της τραγωδίας των Ντεμπών, που ακόμα στοιχειώνει την ελληνική κοινωνία, είναι για τα μπάζα, πήραν την απάντησή τους με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να λειτουργήσουν οι θεσμοί, η δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές, αλλά ότι χρησιμοποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία μόνο και μόνο για να συγκαλύψει τις ευθύνες των στελεχών της. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στη συζήτηση αναφέρουσης του συντάγματος η Νέα Δημοκρατία ζήτησε στο άρθρο 86 του περιβόητου Περιφέρειας Υπουργών τελική απόφαση να την έχει η Βουλή και εκάστοτε πλειοψηφία. Και αυτό νομίζω ότι βλέποντας το τι έκανε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών, με τις περιβόητες ψηφοφορίες της νύχτας με επιστολικές ψήφους, καταλαβαίνουμε ότι δεν αλλάζει καθόλου γραμμή και στρατηγική. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να συγκαλύπτει τις ευθύνες των στελεχών της.
0: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στην περίφημη φράση, γιατί θα μείνει αυτή, έχει μείνει μάλλον στην πολιτική ιστορία της χώρας, για αυτούς που μιλούν για μπάζωμα, ότι είναι για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης εμένει στην άποψή του και είπε μάλιστα ότι έχει και ίσχυ τη συνείδησή του. Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε, λέγοντας ότι, γιατί ζητήσατε ουσιαστικά την παρέτησή του εσείς, ότι δεν υφίσταται θέμα Φλωρίδη για την κυβέρνηση. Και ήταν και ξεκάθαρος αυτό και κοφτός.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι κρίνουν και αξιολογούν τις δημόσιες τοποθετήσεις των πολιτικών στελεχών, ιδιαίτερα των μελών της κυβέρνησης. Σε μια τόσο ευαίσθητη περίπτωση και κατάσταση όπως είναι το θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών, θα έπρεπε όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος φαίνεται ότι η δήλωσή του αυτή τη στιγμή αναιρείται από τα πραγματικά δεδομένα του Υπουργείου του, που αποπτεύει το χώρο της δικαιοσύνης. Νομίζω όμως ότι ο Πασόκ, το γεγονός ότι με βάση τις δικογραφίες και όχι με βάση προσπάθεια να ανακαλύψει γεγονότα, στοιχειοθέτησε την ανάγκη παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου σε προανακριτική επιτροπή, έχει σχέση και με το γεγονός ότι, κ. Καρβουνιάρη, εκείνη το βράδυ, την επόμενη μέρα, κάποιοι λειτουργοί δημόσιοι, όπως ο διοικητής της Περιφέρειας Λάρισας, αρνήθηκαν να εκτελέσουν αυτές τις εντολές. Θέλω να θυμίσω, το είπα και σε κεντρικά μέσα ενημέρωση την εβδομάδα, ότι στην τραγωδία στην Ηλία το 7 το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μπλόκαρε στην Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να κατέβουν προς τα κάτω να βγουν έξω και να καούν ζωντανοί, έμενε αναλύωτο, ήταν καμένο πλήρως και δεν καταστράφηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη για τις φωτιές στην Ηλία. Αυτό λοιπόν δείχνει τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχαμε σε δύο περιπτώσεις. Στη μία να υπάρχει πλήρης ακόμα και σε ένα καταστραμμένο όχημα, αν και εφόσον αναζητηθεί στη δίκη, να μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει όποιο στοιχείο και όποια ένδειξη μπορούσε να βρει. Στην άλλη, την επόμενη μέρα, το επόμενο πρωί, να συγκαλυφθούν, να συγκαλυφθεί ο χώρος της τραγωδίας, ακριβώς για να μειωθεί η κατακραυγή και πιθανόν να μην υπάρχουν και κάποια στοιχεία για δικαστική.

0: διερεύνηση. Αυτά όμως δεν έγιναν τυχαία, δεν έγιναν με πρωτοβουλίες κάποιων, έγιναν γιατί υπήρχε, είναι σαφές, κεντρική ενορχήστρωση και στρατηγική, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί και θα διερευνηθεί στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Πολλές διάφορα σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει η παλέτα, η δημοσιογραφική, η πολιτική και η κοινωνική ατζέντα σήμερα, η παλέτα αυτή. Δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοβάλει πρώτο, τι να πρωτοβάλει δεύτερο, τι να βάλει δεύτερο. Έχουν γίνει πολλά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά χθες ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και Βουλή, υπάρχει Κοινοβούλιο. Το λέω, το ανακαλύψαμε υπό την έννοια των τηλεοπτικών, των τηλεοψιών. Δηλαδή οι τηλεοράσεις μπήκαν στη διαδικασία, ένα καυγά της ζωής Κωνσταντοπούλου, να τον αναμεταδώσουν. Γιατί? Γιατί από πίσω υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο θα τσαντήσει πάρα πολύ κόσμο. Καιρό τώρα το Πασόκ προωθούσε μία ιδέα, την οποία όλοι τη θέλουν αλλά κανένας δεν το παραδέχεται, δηλαδή να αυξήσουν τα χρήματα που παίρνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής ο οποίος μετέχει σε επιτροπές πληρώνεται για κάθε παρουσία του 75 ευρώ. Ζητάγανε λοιπόν να το διπλασιάσουν, να το πάνε στα 150. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο. Γιατί είναι απαράδεκτο? Είναι απαράδεκτο διότι πρώτον τα 75 ευρώ είναι πάρα πολύ καλά χρήματα για μια παρουσία στην επιτροπή, σε οποιαδήποτε επιτροπή, και δεύτερον είναι πάρα πολύ καλά χρήματα διότι δεν πατάς. Δηλαδή μπορεί να είσαι από μακριά, να έχεις μέσω ενός συνεργάτη σου στη Βουλή την οθόνη σου και να παρακολουθείς και να συμμετέχεις σε μια επιτροπή. Υπάρχει πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Αυτό λοιπόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πήρε και το έκανε σημαία, διότι κάποια στιγμή φαίνεται ότι υπήρξαν και άλλα κόμματα τα οποία είπανε ναι στον Κακλαμάνη προχώρα. Η Κωνσταντοπούλου το πήρε, το έκανε σημαία που τους βρίζει όλους επειδή δεν είναι μέσα στο κοινοβούλιο ποτέ. Αλλά αυτή είναι. Τα ίδια λέει και ο Βελόπουλος βέβαια, ότι και αυτή είναι στο κοινοβούλιο. Βέβαια είναι πολύ μικρά κόμματα με πολύ λίγους βουλευτές και αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Τι έγινε λοιπόν? Αυτό όλο το μεταφέρανε στις καμέρες των τηλεοράσεων. Έγινε μείζον θέμα. Η Ζωή βεβαίως, η Κωνσταντοπούλου, έκανε πάρα πολύ καλά που τους ξεκάρφωσε και τους έδωσε όλους, διότι όλοι κάνουν τα παπιά και όταν έρχεται η ώρα και τα λοιπά πάνε και κλαίγονται στους ψηφοφόρους. Αυτή είναι η ιστορία και δεν βοηθάνε τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς λεφτά, να ζητάς να διπλασιάσεις ένα επιμίσθιο, τέλος πάντων, για μια ώρα, το οποίο ο κόσμος ο άλλος με 75 ευρώ και 150 ευρώ μπορεί να περάσει το μήνα. Έτσι, εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Η κυβέρνηση πει την νήσαν όπως πάντα, δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε. Τι να πω από εκεί και πέρα? Έχουμε την Ευρώπη η οποία εκβιάζεται από τον Τραμπ για το ντίζελ. Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους και κυρίως σε μήνυμα που έστειλε στο Παρίσι και στο Βερολίνο, ότι αν δεν ανοίξετε τις δεξαμενές του ντίζελ θα σας κόψω κάθε παροχή αμερικάνικου LNG. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται ένας χαμός για να ανοίξουν τα καζάνια. Και φυσικά όλοι, η πολιτική επικαιρότητα περιστρέφεται τώρα γύρω από την έλευση Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα στις 6 Οκτωβρίου. Πληροφορίες λένε ότι θα έρθει από τις 5 το βράδυ για την περίφημη στρατηγική, συμβούλιο στρατηγικής κτλ. Στην ουσία ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα με αμερικανικό τηλεσίγραφο για νέο εξοπλιστικό πακέτο, φίλες και φίλοι. Δηλαδή έρχεται και φέρνει στο Μητσοτάκη το λογαριασμό.
Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ξοδέψει σχεδόν 26 δις για τον εξοπλισμό της. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πρέπει να ξοδέψει και άλλα. Φυσικά δεν τους ενδιαφέρει από πού θα βρει τα λεφτά. Και έρχονται με απαιτήσεις. Διότι ως γνωστόν, φίλες και φίλοι, έτσι συμπεριφέρονται οι Αμερικάνοι σε όλους τους δεδομένους φίλους.

Πληροφορίες από το διπλωματικό ρεπορτάζ αναφέρουν πάντως, φίλες και φίλοι, ότι η άμυνα αναμένεται ούτως ή άλλως να αποτελέσει βασικό αντικείμενο των συνομιλιών Ρούμπιο, Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, και μάλιστα λέγεται ότι στο παρασκήνιο οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές από την πλευρά των Αμερικανών σε σημείο πνιγμού. Και δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουν ζητήσει οι Αμερικανοί εδώ και το πολύ καιρό, και φυσικά θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν αόριστες υποσχέσεις για μελλοντικές αγορές, και το ζήτημα είναι ότι θέλουν τα χαρτιά υπογεγραμμένα τώρα. Τώρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, το τι θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, το τι θα κάνει, που καταργέται την ώρα του από ό,τι μας είπε, την ώρα που έγινε υπουργός αυτή τη χώρα, τη μίζερη. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα τα βγάλουν πέρα με τους Αμερικανούς φίλους μας, οι οποίοι όμως, όταν ο ένας ανταποκριτής δικός μας τους ρώτησε σχετικά με τις τουρκικές απειλές στη Νέα Υόρκη σε μια συνέντευξη τύπου, και ρώτησε τον κύριο Ρούμπιο τι έχει να πει στην Τουρκία για αυτές τις απειλές τις οποίες εκτοξεύει καθημερινά απέναντι στην Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο, ως συνήθως, επίησε την Νίσαν και είπε θα πρέπει να μιλήσουν οι δύο πλευρές και να βρουν μία μέση λύση και τα λοιπά. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο? Αυτή την απάντηση έδωσε ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έχει την απέτηση να έρθει εδώ και να πάρει δισεκατομμύρια, και πολύ φοβάμαι ότι θα τα πάρει, και πολύ φοβόμαστε ότι θα τα πάρει, και τώρα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, το φοβόμαστε. Δεν ανησυχούμε απλώς. Η Άγκυρα το χαβά της μας είπε για άλλη μια φορά, παιδιά, καλώδιο, γιοκ. Καταλάβετε το, εάν δεν μου ζητήσετε την άδεια, δεν θα δείτε Θεού πρόσωπο στο Αιγαίο. Οι δε ψαράδες, οι οποίοι έχουν σηκωθεί σε όλη την Ελλάδα, έτσι, οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να ψαρέψουν, δεν έχουν λεφτά για πετρέλαιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέμε, και μας προειδοποιούν από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από όλες τις ιχθυόσκαλες, ότι παιδιά σε λίγο καιρό θα τρώτε ψάρι τουρκικό και όχι ελληνικό. Λοιπόν, και ισανότερα, και να είμαστε καλά.

στρατηγικός λοιπόν, ο περίφημος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η απέτηση της Ουάσιγκτον για συγκεκριμένες ελληνικές αποφάσεις στα εξοπλιστικά, είναι το πακέτο, είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει το βασικότερο σημείο την ερχόμενη εβδομάδα. Και φυσικά από εκεί θα καταλάβουμε και πολλά άλλα πράγματα για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή μας. Ως γνωστόν, το δόγμα Τραμπ είναι για την περιοχή ένας χώρος. Δεν υπάρχει για τον Τραμπ ούτε Αιγαίο, ούτε ελληνοτουρκικά, ούτε τίποτα. Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, ένα πράγμα. Ως εκ τούτου, και αυτό σημαίνει η περιοχή αυτή και για το ΝΑΤΟ. Μην γελιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε και μην σε παραμυθιάζουν τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Θα τα δούμε όμως, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά εμπεριστατωμένα και τέλος πάντων όταν έρθει η ώρα τους την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και ανάλογους ανθρώπους εξειδικευμένους να μας πούνε ακριβώς τι μας περιμένει στην περιοχή. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί αυτές τις μέρες. Βεβαίως έχουν αρχίσει από το πρωί να ασχολούνται τα μέσα με το ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ο Τσίπρας είχε ξαναπάει στο Άγιο Όρος, νομίζω πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και είχε ξεναγηθεί εκεί, είχε καθίσει και κανένα δύο μέρες αν θυμάμαι, και είχε κάνει τέλος πάντων μια εσωτερική αναδρομή στον εαυτό του. Το ταξίδι αυτό, όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ιδιωτικό, είναι ιδιωτικής φύσεως. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει πάει μαζί με τον κύριο Λινό, τον καθηγητή, ο οποίος είναι το δεξιχέρι του Ιερονύμου στην Αρχιεπισκοπή Ελλάδος, και φυσικά εκεί θα ξεναγηθεί και θα συνομιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα εκκλησιαστικά και τα βαθύτερα πολιτικά σημεία αυτής της χώρας, τα οποία παίζονται εκεί, και θα έχει μια πλήρη εικόνα του τι μέλη γενέστε και το πώς θα διαμορφώσει και τη δική του παρουσία στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτά τα περί rebranding και τα λοιπά, ξεχάστε τα, δεν θα ισχύσουν στο εξής. Όποιος περνάει από το Άγιο Όρος ξέρει πολύ καλά ότι οι γραμμές και οι στόχοι που καθορίζονται εκεί είναι τελείως διαφορετικοί από αυτά που διδάσκουν οι σχολές στο Σικάγο, στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και σκοτώνονται βέβαια, εσωκομματικά, εσωτερικά, διότι εδώ υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν μπορούν να δουν, από ό,τι μου λέγανε, ούτε το Θεοδωρικάκο, δεν τον ανέχονται. Και ο Θεοδωρικάκος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος τα έχει κάνει μαντάρα με την υπόθεση των τροφίμων και τις τιμές. Δεν ήταν σε θέση χτες, σε συνέντευξη που τον είχαν καλέσει, να μας πει τι θα γίνει με την άνοδο στις τιμές των τροφίμων. Ο κύριος αυτός, ο οποίος προωθούσε και επέτυχε ως ένα σημείο, προωθούσε τις συμφωνίες κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τις συμφωνίες κυρίων μεταξύ Μητσοτάκη, έκανε το μεσάζοντα με τους σούπερ μαρκετάδες και όχι μόνο, έτσι, δεν ήταν σε θέση να διασφαλίσει αυτές τις συμφωνίες, με αποτέλεσμα τώρα όλα να παίρνουν την ανηφόρα και μάλιστα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί. Έχω δει ανθρώπους μέσα σε σούπερ μάρκετ να κοιτάζουν απεγνωσμένοι τις τιμές, έτσι. Και φυσικά αποκορύφωμα είναι η φέτα και ό,τι προλάβετε από λάδι. Το λέω γιατί υποτίθεται ότι το λάδι θα είναι και η φέτα, θα είναι τα δύο προϊόντα τα οποία μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι απλησίαστα από τον πολύ κόσμο, εννοώ. Έτσι.

0: Φυσικά το άλλο ανέκδοτο από την αντίπερα όχθη, εκτός από την, το ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος, το τι θεομπέχτη τον έχουν, τον ανεβοκατεβάζουν από το πρωί τον Τσίπρα, δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την εχθρότητα και την εχθροπάθεια απέναντι σε έναν πολιτικό ο οποίος εκτίθεται. Έρχονται εκλογές. Όποιος δεν τον πάει, όποιος δεν του αρέσει, σε όποιον δεν του αρέσει, δεν θα τον ψηφίσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Έτσι. Ωραία. Και το Πασόκ έχει κάνει του κόσμου τα εγκλήματα απέναντι στην κοινωνία. Δεν μίσησε κανένας τόσο πολύ τον Ανδρουλάκη. Εδώ δεν έχουν μισήσει τόσο πολύ το Σιμίτη, επί του οποίου κατέρευσε η χώρα στο χρηματιστήριο. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία της καταβαράθρωσης και τα μνημόνια. Και δεν λέει κουβέντα κανένας. Από όλη αυτή τη σαπίλα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στην περιοχή του Πασόκ, όπου και εκεί γίνονται ανακατατάξεις και εκεί γίνονται ιστορίες και υπάρχουν δύο ανέκδοτα. Η μία είναι η επανείσοδος, ή μάλλον η ανακοίνωση, μόνος το ανακηρύχθηκε υποψήφιος ο Μιχελογιαννάκης από την Κρήτη, ένας τύπος ο οποίος ήταν νούμερο, στην κυριολεξία νούμερο όμως, της πολιτικής, και ο οποίος είτε το τελευταίο ταξίδι που είχε κάνει πολιτικό έχει περάσει από 4 κόμματα, ξεκίνησε από το Πασόκ, μετά πέρασε στη Δημάρ, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασελάκη και στο τέλος έφυγε από γενικότερα την πολιτική. Το 2024 νομίζω επί Κασελάκη. Ως εκ τούτου τώρα ξαναγυρίζει στο Πασόκ. Όλοι απολογούνται για το αν έχουν δεχτεί ή αν ο Ανδρουλάκης έχει συνομιλήσει με τον Μιχελογιαννάκη. Η ιστορία είναι ότι κανένας δεν ήξερε, ή τουλάχιστον κάνει ότι δεν ξέρει, ότι ο Μιχελογιαννάκης το έχει κάνει τούμπανο κάτω στην Κρήτη, η οποία Κρήτη κοντεύει να βυθιστεί από τα νερά ανοχήρωτη και χωρίς έργα. Τα λέω αυτά διότι κάποιοι λέγανε και τα λοιπά, η Κρήτη και τα... Η Κρήτη αυτό που έβγαλε όλο αυτό το διάστημα και βγήκε στα φόρα της επικαιρότητας ήταν μόνο για τα λαμόγια, τους φεραπέδες και τους χασάπιδες και όλους αυτούς, τις συμμορίες αυτές οι οποίες κατέκλεβαν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά τις υπόλοιπες συμμορίες για τις υπόλοιπες κλοπές και ζωοκλοπές που γίνονται πάνω στον Ψιλωρίτη, ο οποίος Ψιλωρίτης αυτή τη φορά δεν μπορεί να τραβήξει τα ύψη των νερών τα οποία πλημμυρίζουν το νησί. Θα πρέπει πάντως, φίλες και φίλοι, να έχουμε υπομονή, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγει αυτή η ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, η εξίσωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούν να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία των εκλογών, διότι δεν μπορεί ο κόσμος να τραβήξει τέτοιο λουρί μέχρι το Πάσχα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν αντέχεται, και δεν είναι μόνο ο κόσμος. Είναι και συγκροτημένες ομάδες της κοινωνίας, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Οι μικρομεσαίοι τους ρίξανε 120 δόσεις να τις κάνουν τι? Όταν σου λέει ότι έχεις 120 δόσεις υπό προϋποθέσεις, όποιες και αν είναι αυτές οι προϋποθέσεις, σημαίνει ότι δεν σε συμπεριλαμβάνει. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Και μετά δεν έχει κόψει όλες αυτές οι προσαξίσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν χώσει επάνω, και ένα χρέος 3.000 ας πούμε στην εφορία μπορεί να έχει φτάσει 15. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρει το κράτος. Γι' αυτό και φωνάζουμε όλοι ότι κόψε τις προσαυξήσεις, καθάρισε το ποσόν και ρύθμισε το υπόλοιπο ποσόν σε 120 δόσεις να μπορέσουν οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν. Μιλάω για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ βλέπω το ένα μαγαζί μετά το άλλο στην Πάτρα να κλείνει και να ανοίγουν μαγαζιά τα οποία πουλάνε, πώς τα λένε, ρούχα second hand, δεύτερο χέρι. Διότι ποιος θα αντέξει να πάει σε βιτρίνα να αγοράσει παπούτσι ή ένα τζάκετ με 150 ευρώ και 200. Με συγχωρείτε. Γιατί αν πας σε ένα φίρμα το μαγαζί, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις ένα πακέτο μαζί σου, να αντέχεις δηλαδή, όχι να πας να ψωνίσεις και την άλλη μέρα μην έχεις να φας. Πρέπει να έχεις να αντέξεις να σηκώσεις τέτοια αγορά. Πόσος κόσμος αντέχει στην Πάτρα? Το λέω έτσι απλά. Ας πούμε ότι είναι 1000 άτομα. Να πούμε 1000 άτομα. Με 1000 άτομα καθαρίζει η αγορά της Πάτρας? Δεν νομίζω. Διότι από αυτά τα 1000 άτομα, τα περισσότερα θα πάνε Μιλάνο μια βόλτα, θα ψωνίσουνε. Το τι θα ξοδέψουν εκεί δικό τους λογαριασμό ούτε ξέρω, πάντως πάρα πολλά, έτσι. Και θα γυρίσουν μετά στην Πάτρα, θα κάνουν το κομμάτι τους, θα πάνε Αθήνα κτλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Πάτρα να γίνεται μια φτωχομάνα με ρούχα δεύτερο χέρι. Δεν λέω πολύ καλά τα περισσότερα, σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά ξέρει ο κόσμος ότι αυτή η μεταστροφή, παλιά θυμάστε, ήταν τα Κινέζικα που λέγαμε. Ήταν οι Κινέζοι. Όταν ο κόσμος δηλαδή το 2011, θυμάμαι εγώ, το 2008-2009, που σκάγανε τα πρώτα Κινέζικα στην Πάτρα, γινότανε πανικός. Όλοι ψωνίζαν από εκεί και λέγανε ότι δεν ψωνίζουν από εκεί, ότι δεν μπαίνουνε. Λοιπόν, αυτή η αγορά είναι ενδεικτική. Κοιτάξτε τη, δείτε τη, ακόμα έχει κρατηθεί λίγο στα παπούτσια. Ακόμα έχει κρατηθεί η αγορά λίγο στα παπούτσια. Που ένα καλό παπούτσι το χρειάζεται κανείς, διότι κρατάει. Δεν είναι κάτι σαν ένα μπλουζάκι που μπορεί να το φορέσει ένα καλοκαίρι και μετά να το πετάξεις. Μπορεί να λιώσει κιόλας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λες και φίλοι, δείτε πώς θα μπορέσετε να κάνετε αυτό το λεγόμενο, τη λεγόμενη οικιακή οικονομία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πώς να αποθηκεύετε πράγματα τα οποία δεν χαλάνε. Πώς να ράβετε ένα κουμπί για να μην πετάτε τα πουκάμισα επειδή σας ξυλώθηκε το κουμπί. Πώς να, τέλος πάντων, να αυτοσυγκρατήσετε σε ό,τι αφορά τις αγορές. Καταλαβαίνω κάθε τι ωραίο μοδάτο και τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια και τα παιδιά θέλουν κάτι καινούριο. Καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ φτάσαμε κάποτε στο σημείο ένα πιτσιρικάκι 12 χρονών να κρατάει στα χέρια του κινητό άνω των 1000 ευρώ, που ούτε επαγγελματίας δεν είχε τη δυνατότητα να το αγοράσει. Έτσι. Και να επέρονται οι γονείς με τι κινητό κυκλοφορεί ο γιος τους, ο οποίος είναι 12 χρονών. Τα σφάλματα είναι τεράστια. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που μας κυβερνάνε, φίλες και φίλοι. Φταίμε και εμείς που κυβερνιόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση και δεν είμαι άνθρωπος ο πιστοδρομικός. Μακάρι, όλα μπροστά μας είναι να τα δούμε, να τα ζήσουμε, να τα επιλέξουμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Πρέπει να κρατάμε κάτι σαν παρακαταθήκη μέσα μας και πίσω μας. Διότι μια στραβή να γίνει, θα μείνει στο κενό. Και στο κενό δεν ξέρω εγώ πολλούς να μπορούν να συγκρατηθούν. Έτσι. Ούτε τα φαντάσματα δεν μπορούν να αντέξουν. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, πάμε για λίγες διαφημίσεις και αμέσως έρχεται η φωνή του πολίτη με εσάς τους πιο ενδιαφέροντες στόχους για σήμερα. 26 10 390 000, μπορείτε να καλέσετε παρακαλώ και να σας ακούσουμε.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, κυρία Έφη.
0: Καλημέρα σας.
1: Διαβητικός είμαι και τα φαρμακά μου δεν με φτάνουν για το μήνα. Έχουν 28 χάπια το κάθε κουτί το μηνιαίο.
0: Ναι.
1: Και ο μήνας έχει 30 και 31 ημέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνουν αυτό, ήθελα να ρωτήσω κάποιον να μας πει.
0: Κοιτάξτε, οι καρτέλες των χαπιών βγαίνουν από τις εταιρείες, δεν βγαίνουν από το Υπουργείο. Το θέμα είναι το εξής, ότι πάντοτε κάνετε το κουμάντο να έχετε και το επόμενο κουτί έτοιμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να μην ξεμένετε.
1: Είναι ακριβά χάπια.
0: Το ξέρω. Δεν πληρώνετε συμμετοχή.
1: Συμμετοχή πληρώνουμε, αλλά για να πάει να αγοράσει ένα κουτί τέτοιο, αλλά έχουν 70, αλλά έχουν 80 και οι συντάξεις μας είναι.
0: Η συμμετοχή τους είναι 70 ευρώ, κύριε, το κουτί.
1: Όχι η συμμετοχή.
0: Πόσο είναι η συμμετοχή?
1: Δεν σου δίνουν, πρέπει να κλείσει ο μήνα για να σου δικαιολογήσουν και να σου γράψουν άλλα.
0: Γιατί δεν γίνεται, γιατί σοβαρά δεν το ξέρω αυτό.
1: Δηλαδή
0: τότε
1: αυτό...
0: υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να αποκαθάρεται ο οργανισμός για 2 μέρες μέχρι να σας γράψει το επόμενο να πάτε, αν το πάρετε από 1η-2 του μηνός.
1: Γιατί πάμε στο φαρμακείο και σου λέει πάρε ένα άλλο. Και με πόσο κάνει το άλλο, 80, αλλά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: και όχι,
0: είναι ακριβά, είναι ακριβά. Ναι.
1: Καταλάβατε
0: ναι, ναι.
1: Τι λέω.
0: Ναι, και τι ακριβώς, μόνο... εσείς τώρα κατά τη σκέψη σας τι θα ήταν σωστό να γίνει?
1: Να έχουν 30 χάπια μέσα αντί για 28 που βάζουν.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί σας είπα, οι εταιρείες καθορίζουν τις καρτέλες των χαπιών. Δεν τις καθορίζει το κράτος. Το να έχουν 30, και... πάρτε τη Σαντός, δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες, να σας πούνε. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά προκύπτουν διότι είμαστε όλοι σημωμένοι και οργισμένοι, αγαπητέ μου, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τώρα, εσείς αν είστε διαβητικός μη συγχύζεστε. Δεν υπάρχει
1: πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είναι και της πιέσεως, είναι όλα.
0: Όλα μαζί.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Άλλα χάπια έχουν 30, δηλαδή ξέρω εγώ του προστάτη, ξέρω έχουν 30.
0: Ναι, ναι,
1: μέσα.
0: Έχουν 30. Ναι. Είναι διαφορετικής νοοτροπίας οι συνταγές τους και τα λοιπά, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, από εκεί και πέρα... εταιρείες θα μετράγανε το Φεβάρι μονάχα.
0: Να είστε καλά και να είστε όρθιος και ευχαριστούμε που μας πήρατε για αυτό
1: να είστε
0: το θέμα.
1: Καλά, κυρία Έφη. Να είστε και από Κεφαλονιά. Από τη...
0: Η κατάσταση. Καταγωγή από τον μπαμπά μου, ναι. Είναι από την Κεφαλονιά, ναι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Φωνή του πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε παρακαλώ.
1: Κύριε Αδίκη, είμαι αυτός που έκανα χτες.
0: Έφη με λένε.
1: Κυρία Έφη.
0: Ναι.
1: Έκανα μια καταγγελία χτες σχετικά με το νέο λιμάνι, με ένα κατάστημα που διαθέτει.
0: Σωστό, ναι, σας ακούσαμε και μάλιστα.
1: Μόλις πήγα λοιπόν κάτω το λιμάνι,
0: ναι.
1: Μου ήρθε κατευθείαν ένα βασάκι από το διευθύνων σύμβουλο,
0: ναι.
1: Ο οποίος, από ό,τι ξέρω, έχει τελειώσει τη θητεία του. Η θητεία του έχει τελειώσει, δεν ξέρω αν έχει γίνει.
0: Από ανάμεσα. Τον προηγούμενο, λέτε.
1: Από αυτόν που υπάρχει σήμερα, μου ήρθε ένα χαρτάκι και μου λέει ότι μέχρι την Τρίτη με απειλεί. Ότι την Τρίτη πρέπει να αδειάσω, λέει, το κατάστημα, γιατί θα μου κάνει έξωση και θα μου φέρει κλητήρα.
0: Να πάτε στο δικηγόρο κατευθείαν.
1: Έχω πάει στο δικηγόρο μου.
0: Και τι σας είπε.
1: Έχω πάει στο δικηγόρο μου και είμαι σε διαδικασία αγωγής προς τον ΟΛΠΑ,
0: ναι.
1: Το οποίο θα διεκδικήσω επαγγελματική στέγη.
0: Σωστά.
1: Ναι, την
0: ναι.
1: Οποία την έχουν ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, θέλω να μου πείτε, τι απαντούν το επιμελητήριο. Τι θέση παίρνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι και αυτή μια. Εγώ έχω μια μικρή.
0: Έχει μια ιδιαίτερη. Θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να τους βρω στο επιμελητήριο, γιατί ξέρετε είναι και λίγο δύσκολο. Δεν τους έχουμε και στο τσεπάκι.
1: Δεν
0: τους έχουμε στο τσεπάκι. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι επειδή είναι μέσα στον ΟΛΠΑ. Η επιχείρηση, έτσι, το μαγαζί, να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Είναι μέσα στον ΟΛΠΑ.
1: Μέσα
0: δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι μέσα στον ΟΛΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Τον πρώτο λόγο τον έχει ΟΛΠΑ. Σε μία απόπειρα που έκανα εγώ εχθές στην περιφέρεια, για να μάθω τι γίνεται, πρέπει να σας πω και σας τα λέω στον αέρα τώρα, μου είπανε να δούμε τι λέει ΟΛΠΑ. Και τους είπα, παιδιά, ΟΛΠΑ μάλλον θέλει να τον διώξει τον άνθρωπο για να φέρει κάποιον άλλον δικό του.
1: Μα,
0: ο καινούριο.
1: Λοιπόν. ΟΛΠΑ δεν είναι μαγαζί κανενός.
0: Αγαπητέ μου, αυτός που κάνει κουμάντο στον ΟΛΠΑ είναι ο διευθύνων σύμβουλος.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος όμως δεν παίρνει αποφάσεις του συμβουλίου.
0: Ωραία. Συγκαλεί λοιπόν το συμβούλιο και τις παίρνει τις αποφάσεις ό,τι ώρα θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε με κύριε, θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά, όπως πρέπει, γιατί είστε επαγγελματίας χρόνια. Θα πάτε σε ένα σοβαρό δικηγόρο και θα τον βάλετε να διαφυλάξει τα συμφέροντά σας, τα οποία αγγίζουν. Και θέματα, πώς το λένε, και θέματα, δεν είναι ηθικά τα θέματα, είναι θέματα επιχειρηματικής ευπρέπειας.
1: Τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται, κάτι φορές δημιουργούν εντυπώσεις κάποιοι ότι η κάθε καρέκλα που τους βάζουν θεωρείται ότι είναι μαγαζί τους.
0: Αφήστε τους να το νομίζουν. Βεβαίως αυτό θα ασχοληθούν. Αυτά είναι τα καλά μια κύριε.
1: 3 χρόνια, 4 χρόνια σε αυτή τη θέση αυτοί οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν με δωρεάν αυτοκίνητα, με δωρεάν βενζίνη. Και δεν σκέφτονται τον άλλον αν έβγαλε σήμερα μεροκάμα του ή αν δεν έβγαλε και τι θα δώσει και τι θα πάει στο σπίτι του, αν θα πάει μακαρόνια να μαγειρέψει ή αν θα πάει αυτό ή αν θέλει. Ή μια κλίκα κίτρινων ανθρώπων στην Πάτρα. Τι θέλουν? Θέλουν κάποιοι, όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο ότι δουλεύει, του αρέσει η δουλειά, θέλουν να ψωθήσει η γίδα του. Η γίδα του γείτονα.
0: Η γίδα του γείτονα.
1: Να ψωθήσει η γίδα.
0: Και να ψωθήσουν όλα γενικώς, κύριε μου.
1: Γενικώς, γιατί επειδή εμείς δεν θέλουμε να πάμε για δουλειά και θέλουμε να τη βγάλουμε με λαμογίστικα, πρέπει και αυτός να πεθάνει μαζί μας. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Όχι, πρέπει να αλλάξει απλώς η διανομή της πίτας στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται. Πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο, γιατί έχουμε και άλλο κόσμο που περιμένει. Αν σας είναι εύκολο, θα μιλήσουμε και πάλι για το θέμα σας.
1: Δύο λόγια να πω.
0: Πείτε τα γρήγορα όμως, κάντε μου τη χάρη. Ναι.
1: Μια αρχόντισσα της Πελοποννήσου. Σαν την Πάτρα, η οποία η Πάτρα κάποτε ήταν μια αρχόντισσα της Πελοποννήσου, ήταν δηλαδή όταν ακουγόταν αυτό το όνομα Πάτρα, γέμισε από, να μην πω από τι ανθρώπους. Ποιοι ανθρώποι θέλουν να διδικούν και να διοικούν τους πατρινούς πολίτες που κάποτε ήταν άρχοντες. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την ωραία πόλη. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προχωρήσουν και σε πολιτικά επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. ελευθερία!

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Υπομονή, φίλε μου, υπομονή. Ό,τι μπορούμε.
1: Είμαστε κι εμείς λίγο κάποιες φορές που δεν πρέπει, ας πούμε, έτσι να εκνευριζόμαστε και να είναι ήρεμοι αυτοί.
0: Κοιτάξτε, εκνευρισμός υπάρχει, ναι, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία είναι άλυτα. Ναι. Και ειδικά όταν νιώθεις πολλές φορές ότι φίλοι σου, αυτούς τους ανθρώπους που ένιωσες φίλους και πολιτικά και κοινωνικά, τους βλέπεις απέναντί σου για κάτι πράγματα τα οποία είναι δεύτερα και τρίτα και αναγκάζεσαι να μπαίνεις μπροστά για πράγματα τέτοια τα οποία λύνονται με μια συζήτηση και μια καλή πρόθεση να βρεθεί λύση, και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ούτε αυτή η καλή πρόθεση.
1: Δεν μιλάμε, κυρία Έφη. Δεν μιλάμε. Παίρναμε το σουβλάκι, ναι, και το τρώγαμε κομματάκι κομματάκι και δεν μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ, ναι, ναι, ναι, επειδή κοντεύω, τι κοντεύω, άμα τη βγάλω τέλος θα μπω στα 80, ντρέπομαι.
0: Εντάξει,
1: που
0: θα
1: ζω...
0: μπείτε στα 80, δεν μπαίνετε στα 180, αγαπητέ, ναι, μου το λέτε έτσι.
1: Ντρέπομαι που ζω εδώ στην Πάτρα. Γιατί καλά, πιο πατρινός δεν γίνεται. Δίπλα από τα λαϊκά λουτρά που με έπαιρνε η μάνα μου με κάτες κουβέρτες να με πλύνει στα λαϊκά λουτρά.
0: Φαντάσου.
1: Ντρέπομαι. Ναι. Δεν είναι πόλη αυτή που ζούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι μηχανές απάνω στα πεζοδρόμια, τα σκυλιά από εδώ, οι άλλοι σε βρίζουνε, πάνε ανάποδα, γίνεται χαμός.
0: Καταρχήν
1: και...
0: δεν έχει χώρους να περπατήσει ο κόσμος και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, φτιάξανε πεζοδρόμο. Μάλιστα, στους πεζοδρόμους δεν είναι η πόλη, η δρόμη της γειτονιάς σου.
1: Ναι.
0: Στις γειτονιές δεν μπορεί ο κόσμος να περπατήσει στα πεζοδρόμια γιατί δεν υπάρχουνε.
1: Λοιπόν, και αυτά που είναι.
0: Και αυτά που είναι, είναι ή διαλυμένα ή σπασμένα, ναι, τα, ναι, περισσότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πάει να σκοτωθώ κανένα δύο φορές να επισκεφθώ. Ναι. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: που δεν φοράω ούτε γόβα 16-πόντι, ούτε τίποτα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αθλητικά παπούτσια φοράω. Λοιπόν,
1: ναι,
0: από εκεί και
1: κόσμος,
0: πέρα. Από εκεί και... Γιατί φοράει ο κόσμος αυτά? Γιατί αν φορέσει παπούτσι κανονικό,
1: θα πέσει να τσακιστεί.
0: Δεν υπάρχει. Και δεν είναι θέμα ηλικίας αυτό. Σας το διαβεβαιώ δηλαδή.
1: Το ξέρω, εντάξει. Αλλά πάει να κουβεντιάσεις με κάποιον και τσακώνεις. Οπότε κάνεις το χαζό και υπομένεις αυτά,
0: εντάξει,
1: που σου προσφέρουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να φωνάζουμε.
1: Μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να ανακυκλώνουμε αυτό το θυμό, φίλε μου, και να τον ανακυκλώνουμε δημιουργικά. Δεν μπορεί, ναι, συνέχεια. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά βρίζοντας ο ένας τον άλλον.
1: Το ξέρω. Εδώ πέρα έχουν κολλήσει, φεύγει, βολάνε και πάνε σε ψηλαλόνια. Παιδιά της 5ης Δημοτικού εδώ στο 12ο και στο,
0: ναι,
1: 5ο,
0: ναι,
1: που πήγαινα και εγώ εκεί,
0: ναι,
1: σώστε τα ψηλαλόνια.
0: Τα ψηλαλόνια για ποιο λόγο να τα σώσουν, από τι να τα σώσουν δηλαδή?
1: Γιατί γίνεται ό,τι κάνουν το κέφι. Άμα πάτε, μου έλεγε κάποιος.
0: Καλά,

0: λοιπά. Υπάρχουν Ρωμά οι οποίοι δεν ενοχλούν.
1: Σωστά.
0: Και μαζί με αυτούς, μαζί με αυτούς, γιατί αυτοί πληρώνουν νίκη. Έτσι, καθαρίζουν τα, σκουπίζουν τα σπίτια τους άμα τα δεις μέσα, λάμπει ο τόπος, είναι καλύτερα από τα δικά μου. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει φύλακας εκεί πρώτα πρώτα.
0: Γιατί δεν τον κάνει, τι να πρωτοκάνει ο φύλακας εκεί.
1: Και πρώτα γιατί τον είχανε, κυρία Εύη.
0: Ναι, και που τον είχανε τι έγινε, το ίδιο ήταν η Πάτρα όταν τον είχανε και το ίδιο είναι τώρα.
1: Τι, όχι, μα, είναι, για να είμαστε είναι λίγο περίεργοι. Μα άμα μπορούσα να φύγω, το μεσημέρι θα είχα σηκωθεί και θα είχα φύγει και θα δείξα μια μίτσα. Γιατί πρώτα υπήρχε ο φύλακας και τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν
0: και που υπήρχε ο φύλακας ήταν αλλιώς ο κόσμος, σας ξαναλέω. Ήτανε άλλη διαστρωμάτωση της Πάτρας. Τώρα είναι κάθε καρυδιάς καρύδι. Τι να τον κάνει, τι να κάνει ο φύλακας εκεί, να τρέχει από τη μία πλευρά από πάνω στην άλλη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνει
1: ο
0: τι.
1: Ο Πέος που δεν τον πάω, που ζει η κόρη μου στο Βόλο, είναι, δεν μπορώ να εκφραστώ τώρα, έχει βάλει σειρά εκεί και δεν τολμάει να κάνει κανένας τίποτα.
0: Εδώ, φίλε μου, μου λες για τα ψηλαλόνια. Εδώ έχουν γράψει με μουτζούρες όλα τα σπίτια. Και μου λες τώρα μένα για τα ψηλαλόνια. Που είναι και η πλατεία και κάθεται τόσος κόσμος και παρακολουθεί.
1: Τόσος κόσμος κάθεται.
0: Βέβαια. Στα καφέ κάθεται πολύ κόσμος.
1: Εκεί πέρα που πήρε ο Μασούτης στην άδεια για να ανοίξει σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να έχει και χώρο να παρκάρει κάποιος. Εκεί γίνεται το έλα να δεις.
0: Πάντα γινότανε το έλα να δεις τα ψηλαλόνια.
1: Πάντα γινότανε,
0: πάντα,
1: που κάναμε
0: χαμός.
1: Γύρω-γύρω βόλτα.
0: Αφήστε
1: τα ψηλαλόνια.
0: Σας λέω, θυμάστε τα ψηλαλόνια όταν ήταν ωραία.
1: Ναι, και
0: τώρα,
1: τώρα
0: τα ψηλαλόνια είναι γεμάτα αυτοκίνητα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Εκεί ειδικά προς το Μασούτη που είπατε, επειδή το ορίσατε το σημείο, σε αυτό το δρόμο προς τα πάνω που ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα για να κάνουν τον κύκλο, σας λέω ότι εάν κατέβετε το βράδυ, Σάββατο ή Παρασκευή βράδυ, είναι τρίπλο παρκάρισμα.
1: Και πού είναι η αστυνομία?
0: Και τα μαγαζιά είναι κλειστά.
1: Ίσα.
0: Εννοώ του Μασούτη είναι κλειστό. Δεν έχει το Σάββατο, ναι, το βράδυ, ναι, σούπερ μάρκετ, έλεος.
1: Πάνε τώρα ο καθένας
0: όπως
1: φταίει,
0: το θέλει. Δεν φταίει λοιπόν το μαγαζί αυτό. Φταίνε όλα τα άλλα.
1: Εδώ στην Παναχαϊκού που κάθομαι κατεβαίνουν ανάποδα οι μηχανές στα αυτοκίνητα. Ελέγχανε. Πού είναι ένας αστιφύλακας? Πού είναι? Κινδυνεύεις έξω να βγεις να κάνεις μια βόλτα. Θες
0: δεν
1: να
0: ασχολούνται,
1: έξω,
0: κύριε.
1: Και κινδυνεύεις, μη σε σκοτώσουν.
0: Κύριε μου, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν την κάνουνε. Τελεία. Τι θέλετε να κάνω δηλαδή τώρα?
1: Δηλαδή οι αστυνομικοί να φυλάνε τους βολευτές, έτσι. Αυτούς έχουν, δεν υπάρχει αστυφύλακας.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν γίνει πολλές επιχειρήσεις στην Πάτρα, πολύ σοβαρές. Υπάρχουν ζητήματα στην Πάτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως ας πούμε ότι πέφτουν οι μαρκίζες. Προχτές πήγε να σκοτώσει μια μαθήτρια μέσα στο σχολείο.
1: Ναι, και ελέγχει κανένας τίποτα?
0: Όχι, μόνο πήγε αμέσως ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, ναι, και τι είναι, δεν πρέπει κάτι να κάνει?
0: Ναι, βεβαίως κάνει.
1: Α, βεβαίως.
0: Γι' αυτό πήγανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το να σκάσει ολόκληρο κομμάτι από πάνω σε ένα κορίτσι το οποίο είχε Άγιο, σηκώθηκε για λίγο από το θρανίο του και να του πέσει κομμάτι ολόκληρο από το ταβάνι, με συγχωρείτε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι όχι θαύμα. Τι άλλο
1: δεν
0: να πω?
1: Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Εάν δεν ήταν το Πανεπιστημίο, θα είμαστε το χειρότερο χωριό του κόσμου.
0: Θα είχαμε καταντήσει, όντως.
1: Ναι, θα είμαστε.
0: Ωραία,
1: το
0: και τι
1: χειρότερο.
0: Κάνουμε λοιπόν με το Πανεπιστήμιο, φίλε μου?
1: Και η φάση είναι,
0: ναι,
1: ότι δεν τολμάς να πεις κάτι,
0: ναι,
1: ή να μπεις μέσα στο λεωφορείο της γραμμής,
0: ναι.
1: Αγόρια και κορίτσια ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Δεν ξέρω, εγώ εμένα δεν μου έχει τύχει και κάθε μέρα έρχομαι.
1: Είσαστε τυχεροί.
0: Όχι,
1: εγώ
0: έρχομαι κάθε μέρα με λεωφορείο γεμάτο φοιτητές. Και οι άνθρωποι είναι καλύτεροι, είναι ποιότητας, παιδιά. Δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο. Ποτέ.
1: Είμαι εγώ άτυχος και ακούω.
0: Θα πέσατε στην περίπτωση.
1: Γιατί άμα να βρεθούμε.
0: Θα πέσατε στην περίπτωση, ναι.
1: Να βρεθούμε τέτα.
0: Ακούστε με,
1: αυτό...
0: πρέπει να κλείσουμε όμως, φίλε μου.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι ολοκληρώνω την
1: να
0: εκπομπή.
1: Να σας πω από στόματα κοριτσιών και αγοριών τι λένε.
0: Καλά, εντάξει, αυτά
1: δεν
0: τα ακούω και έξω.
1: Δεν τους ψάχνω, είμαι γκαντέμις, δεν ξέρω τίποτα. Αλλά σας είπα και πάλι, ντρέπομαι που ζω εδώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, δύο κουβέντες θα πω.
0: Καλημέρα σας, ναι, λίγο σύντομα γιατί
1: για
0: μας
1: όλα αυτά, για όλα αυτά φταίει ο Δήμαρχος και δεν παίρνει δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω και το ξαναπώ.
0: Κύριε μου, δεν ήταν εδώ ο Δήμαρχος και βγήκατε και τον ρωτήσατε και σας απάντησε.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, τι θέλετε από εκεί και πέρα. Να σας λύσω εγώ το θέμα. Εγώ είπα, η τροχιά δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν με ακούτε.
1: Για αυτή τη δουλειά είναι η δημοτική αστυνομία.
0: Όχι, κύριε. Για αυτή τη δουλειά είναι η τροχιά. Και να πληρώσει το κράτος να φέρει κόσμο στην τροχιά και να κάνει τη δουλειά της.
1: Ο Δήμαρχος θέλει.
0: Δεν έχει χρήματα. Δεν έχουμε χρήματα, κύριε, να πληρώνουμε και δημοτική αστυνομία. Όχι, εμείς πληρώνουμε, δεν καταλάβατε.
1: Ο Δήμαρχος να βρει χρήματα, πώς βρίσκει. Ο
0: Δήμαρχος έχει εμείς τα ταμεία. Και είναι ίσως από τους μοναδικούς δήμους που έχουν λεφτά στην άκρη και δεν χρωστάνε. Λοιπόν,
1: ξέρω ότι τα πεζοδρόμια έχουν βγάλει χορτάρια.
0: Αυτό λοιπόν, είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη ώρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς από το πήγε.
0: Επίσης. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφητσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε στο Ράδιο Γάμα συντονισμένοι στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τι γίνεται γύρω σας, να κοιτάτε και κανένα μπαλκόνι από πάνω όταν περνάτε από κάτω, γιατί είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα εδώ στην Πάτρα. Έχουν σουρώσει, όπως λέει η γιαγιά μου, όλες οι άκρες και πέφτουν τα... Έχουν σαπίσει τα σίδερα. Λοιπόν, να προσέχετε πάρα πολύ που περπατάτε και πότε περπατάτε. Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε πάντα γνώση και πάντα καθαρή εικόνα. Να είστε όρθιοι λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αυτό που θες, θα το πάρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
16: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
18: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
19: Είμαι Μιχάλης Χατζηγιάννης και πάω με το ράδιο Γάμα 94FM, πρωινή εκδρομή, παρέα με το καινούριο μας τραγούδι «Εσύ σε πάνω απ' όλα».

Μιχάλης Χατζηγιάννης, εσύ σε πάνω απ' όλα. Πρωινό Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και ακόμα το καλό μήνα. Καλό μήνα και σήμερα. Καλό μήνα, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, πρωινό Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα έχουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Τι να πρωτοπούμε, σας έχουμε δύο πολύ ωραίες παραστάσεις, δύο διπλές προσκλήσεις για την κάθε παράσταση. Έχουμε Τσέχοφ Τσέχοφ στο θέατρο ACT και έχουμε και Γιώργη Κοντοπόδη με τον Μπογιατζή που επανέρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ. Μια κομμωδία θεότρελη, δεν την είδαμε πέρυσι, θα τη δούμε φέτος. Κάθε μέρα έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, δόξα τω Θεώ, έτσι όταν ξυπνάμε καλά και ανοίγουμε τα μάτια μας και είμαστε καλά, να γράφω μια καλημέρα στο προφίλ μου και να γράφω το κάτι καλό θα γίνει και σήμερα. Αυτό λοιπόν εύχομαι ολόψυχα σε όσους μας ακούτε τούτη τη στιγμή. Και επίσης, μια και το ανέφερα, λέω αυτό που θα μεταφέρω, αυτά που έχω γράψει στο post της καλημέρας. Κάθε μέρα λοιπόν είναι νέα μέρα, μια νέα ευκαιρία να είμαστε ευτυχισμένοι. Ας κάνουμε κάτι που μας κάνει να χαμογελάμε και ας σκορπίσουμε καλοσύνη γύρω μας. Πολύ, δεν υπάρχει λόγος να, έτσι, να δίνουμε χώρο ο καθένας έτσι στο μικρό κοσμό του και στην ελαχιστότητά του και ομιλούσα, για την ομιλούσα το λέω, να έχουμε άλλα συναισθήματα, διότι δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Ξέρουμε αν θα ζούμε τη Δευτέρα, να πάμε πρωινή εκδρομή. Όχι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Για πάμε, διότι έρχεται το τραγούδι Μπάκουλης Κατσιμίχας, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, αγαπημένο. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή, αυτό να λέμε κάθε μέρα ένα πράγμα. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 ακροτηρίο 62 μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, BMW σειρά 1, σπεύσατε, BMW σειρά 1, M Sport, δεν το ξέρω, είναι M. Το πιο κάτω πηγαίνει να το δείτε. Σούσουρο εστιατόριο. Παραλία ψανής ναύπακτο. Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα. Σε άλλο επίπεδο, καφέ αγαπημένο, αρωματικό, με θέα το απέραντο γαλάζιο και το ενετικό κάστρο, για να τα πετάς όλα ρε παιδί μου, να τα ξεχνάς. Να λες στο καλό να πάτε όλα και να κάνεις ένα delete. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Για πάμε πάλι από την αρχή.

συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο, έτσι να σας ανακοινώσω, μια πολύ ωραία είδηση. Έχουμε μια πόλη άνω κάτω που έρχονται οι ταξιδευτές της πρόζας με μια νέα παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, που τη γράφει ο Χρήστος Πηλιόπουλος, το Φώτινο Αστέρι. Και τι θέλουν οι ταξιδευτές της πρόζας? Ζητούν να μεγαλώσει η παρέα τους. Λοιπόν, θέλεις να ανέβεις στη σκηνή? Έλα να ζήσεις την εμπειρία στη νέα παραγωγή, στη νέα θεατρική, ουσιαστικά στη νέα θεατρική παραγωγή με τους ταξιδευτές της πρόζας. Μια ομάδα που μετρά 19 χρόνια πορείας με άπειρες παραστάσεις, κοντεύει τις 500 με είσοδο ελεύθερη. Επί της ουσίας, αν θέλεις να ανέβεις τη σκηνή, έλα, δήλωσε συμμετοχή στους ταξιδευτές της πρόζας. Μπορείτε να τους καλέσετε, μάλλον έχουν τώρα να το βρω πότε είναι την Κυριακή, κυρία Αφροδίτη μου, γιατί και εγώ τώρα, ξέρετε, δεν δίνω σημασία στην ακρίβεια, έτσι, για να το βρω, θα το έχει στο δικό της το. Κυριακή, α, μάλιστα, λοιπόν. Το βρήκα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Αν θέλετε, στις 6 το απόγευμα να είσαστε εκεί για να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε ένας από τους πρωταγωνιστές της νέας θεατρικής παραγωγής. Γίνε μέρος της παράστασης, λοιπόν, η ομάδα των ταξιδευτών της πρόζας σας ευχαριστούν εκ των προτέρων. Και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά και να συναντηθείτε, 6939 589 417. Και μια και είμαι στους ταξιδευτές της πρόζας, να πάω στο βιβλίο της εβδομάδας ξένης λογοτεχνίας που μας προτείνει η Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Είναι αυτό με το υπαινικτικό, με το, έτσι, το χαρακτηριστικό του Καμί. Αλμπέρ Καμί, το αριστούργημά του «Ο Ξένος», πρώτη γαλλική έκδοση το 1942, δεύτερη ελληνική έκδοση το 1998 από τις εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπάλογλου Ρομπλέν. Σήμερα πέθανε η μαμά, μπορεί και χθες, δεν ξέρω, Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Και τι άλλο, Αλμπέρ Καμί, ο Ξένος. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου. Έρχεται στο πρωινό της Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλό και ευλογημένο μήνα. Να είμαστε καλά.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, πέλαγος της μοναξιάς

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και 27 είμαστε. Δεν ξέρω τι χρώματα μόνο έχουν έρθει στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Εγώ έχω ζητήσει ένα πορτοκαλοκόκκινο κεραμιδί. Δεν ξέρω αν έχω εισακουστεί. Καλημέρα, Γιώργη Κοντοπόδη.
1: Καλή πορτοκαλοκεραμιδί, ούτε σε χαλή τη κυρία Μπιναράκη. Έκανα διαφήμιση, απαγορεύεται. Καλημέρα.
0: Βρέα, μα φέρει ένα χαλί και χαλάει η διαφήμιση.
1: Έτσι, κάνουμε.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δεν έχω δει τον Μπογιατζή. Θα έρθω φέτος να τον δω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σου. Ξέρεις πως την εκτιμώ και εκτιμώ και το ότι είσαι ένα άτομο που με στηρίζει πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ελευθερία.
0: Ομοίως, είναι μεγάλη μου χαρά να στηρίζω ανθρώπους που γνωρίζω. Μάλλον στηρίζω όποιον άνθρωπο προάγει πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις. Όσον αφορά όμως έτσι κάποιους ανθρώπους, τις έχω λίγο παραπάνω αδυναμία, για ένα και μόνο λόγο, διότι αυτό που κάνουν το λατρεύουν, παθιάζονται, δηλαδή δίνονται 100%, και εμείς ως απλήθνητοι θεατές όταν πάμε να το παρακολουθήσουμε όλο αυτό το λαμβάνουμε και ευχαριστούμε γι' αυτό, διότι δεν είναι να πας να δεις. Πολλές φορές πηγαίνεις σε μια θεατρική παράσταση για διάφορους λόγους, είτε γιατί σου αρέσει, είτε για να πεις μετά να κάνεις ένα story, είτε για να πεις ξέρεις εγώ είμαι κουλτουριάρα και πήγα να δω θέατρο. Τρέχεις κατσαρές δηλαδή. Όταν πας επιλεκτικά να δεις ανθρώπους όπου ξέρεις τι θα πάρεις από εκεί, είτε να δεις μια κωμωδία, είτε να δεις κάτι το οποίο θα σε σκουντήσει, είτε θα σε προβληματίσει, αλλά η απόδοση και η ερμηνεία να έρθει σαν να το υποδίεσαι εσύ, είναι πολύ σημαντικό. Κάτι τέτοιο έχω εισπράξει από αυτά που έχουμε απολαύσει από σένα, Γιώργη Κοντοπόδη, γι' αυτό...
1: Είναι τα ομορφότερα λόγια για να ξεκινήσει η μέρα μας και για να ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας για Πάτρα που φεύγουμε σε λίγο.
0: Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, τον Μπογιατζή, λοιπόν, θέλω να τον δω οπωσδήποτε. Άσε που χρειάζομαι οπωσδήποτε κωμωδία στις... Έτσι, αυτή την περίοδο, τη θέλω την κωμωδία.
1: Είπε, αυτό ακριβώς μας είπε και η Ήλια Ιράγκου, η διοκτήτρια του θεάτρου Επίκεντρο. Ότι θέλω να φέρετε τον Μπογιατζή, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει πολύ να γελάσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό. Και με το που μας είπε αυτό το πράγμα, λέμε ωραία, θα έρθει. Γιατί συνεργαζόμαστε με την Ήλια δεύτερη χρονιά πάρα πολύ όμορφα. Mm-hmm. Με το Χαλεπά,
0: δεν το συζητάω. Καλά, είναι συγκλονιστή. Η παράσταση που σε έχει, μου επιτρέπει στον Ενικό, που σε έχει και θα σε κρατάει πολλά χρόνια από το χέρι ο Χαλεπάς, νομίζω, ο Γιώργη Κοντοπόδη.
1: Το έχω καταλάβει αυτό, Ινία. Το έχω καταλάβει. Είναι αλήθεια και νιώθω μόνο ευτυχία γι' αυτό, παρότι είναι ένα κοπιαστικό έργο.
0: Είναι ένα έργο που πιστεύω ότι είσαι. Έχεις είτε έτσι είτε αλλιώς έχεις επαναφέρει στη γήινη σφαίρα το Χαλεπά, το πνεύμα του και την ψυχή του.
1: Πόση ευτυχία νιώθω γι' αυτό, το συζήταγα με τον Άγγελο, τον Ανδρεόπουλο που το έχει γράψει, τον πατρινό Άγγελο.
0: Έτσι, καλημέρες και ναι, σε όλους τους δημιουργούς και τον Αλέξανδρο τον...
1: Το Στολιακόπουλο, το σκηνοθέτη του Χαλεπαντέλη Μπογιατζή. Νιώθω πολύ ευτυχία που αφηγούμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έρθουμε για να γελάσουμε.
0: Λοιπόν, Μπογιατζής, για πάμε. Τι κάνει ο Μπογιατζής?
1: Ο Μπογιατζής του Ντόναλντ Τσέρτσιλ, μια βρετανική σεξοκομωδία.
0: Σεξοκομωδία.
1: Ακριβώς.
0: Α, είναι και τσακπίνης ο Μπογιατζής.
1: Ναι, είναι ένας βόλιος Μπογιατζής, εντάξει, ο οποίος πάει να βάψει ένα σπίτι μιας μεγαλοαστής κυρίας.
0: Ναι.
1: Και ενώ βρίσκεται εκεί, καταφτάνει στο σπίτι η σύζυγος του εραστή της κυρίας.
0: Oh.
1: Απειλώντας ότι θα πει τα πάντα στο σύζυγο.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Στη Βρετανία πολύ, στην Ελλάδα δεν γνωρίζω.
0: Όχι μωρέ, αν είναι δυνατόν τώρα αυτά.
1: Η κυρία λοιπόν, προκειμένου να μην μάθει ο σύζυγός της τα κατορθώματά της, αποφασίζει να παρουσιάσει τον Μπογιατζή ως σύζυγό της, ο οποίος όμως επειδή έχει διατελέσει αποτυχημένος ηθοποιός, αποφασίζει να δώσει την παράσταση της ζωής του. Mm. Και στο τέλος καταλήγουν σε ένα ερωτικό τρίγωνο.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο οδηγούμαστε με κάποιο τρόπο που θα δείτε σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Επίκεντρο.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 2.
1: Παρασκευή, Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, Κυριακή 8.
0: Κυριακή 8.
1: 2, 3 και 4 του μήνα.
0: Συντελεστές.
1: Ο Αλέξανδρος Ολιακόπουλος στη σκηνοθεσία, η Δανάη Καλωτήτα, η Ιωάννα η Μαρμάρου, εγώ παίζουμε, η Νόρα Πόντι στα κοστούμια και τη μουσική επένδυση και επίση ο Αλέξανδρος. Εμείς περνάμε πάρα πολύ όμορφα σε αυτό.
0: Και εμείς ανυπομονούμε να σας δούμε, να έρθετε με το καλό.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω και εσένα και τους υπέροχους θεατές. Πάτε, γιατί είναι υπέροχο το κοινό σας. Δεν είναι από αυτό που κοροϊδεύεται εύκολα.
0: Έτσι.
1: Δεν κοροϊδεύεται καθόλου, μάλλον.
0: Έτσι. Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός. Να έρθετε με το καλό.
1: Να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Σας φιλώ γλυκά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό ταξίδι. Γεια.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα έχουμε την πολύ ωραία συναυλία στην Αχάια Κλάους. Είχαμε κάνει μάλιστα και την εξαιρετική συνέντευξη. Μάλιστα μου ήρθε τώρα κιόλας κάτι που πρέπει να πω επίσης. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει τώρα, θα την μοιραστούμε και αυτή. Λοιπόν, πολύ ωραία συναυλία στα πλαίσια της απελευθέρωσης της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Θα γίνει λοιπόν σήμερα Παρασκευή μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, όπου θα τραγουδήσουμε, μάλλον ο τίτλος είναι «Για τη γλυκιά την λευτεριά», λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της κατοχής και του εμφυλίου, όπου θα ερμηνεύσουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ευελίνα Αγγέλου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Γιώργος Χουβαρδάς, υπό την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου. Αφήγηση Λίνα Νικολακοπούλου και Βασίλης Κόκαλης. Το Σάββατο, στα πλαίσια της επετείου, θα έχουμε 3 Δεκάτου, 7:30 το απόγευμα, στο Ιστορικό Καταφύγιο Υψηλών Αλωνίων, αφήγηση μουσική εικόνα με καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Κόκαλη. Και την Κυριακή 4 Δεκάτου, 10:30, δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, ώρα 11, θα βρεθούμε επίσης στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων για κατάθεση στεφάνων και ώρα 12 στο Ιστορικό Καταφύγιο. Επίσης, ώρα 8 της Κυριακής, συναυλία στο Καπηλιό της Αντίστασης, όπου συμμετέχει το χορευτικό του Δήμου Πάτρας. Εκεί λοιπόν στην χαρτοπία του Λαδόπουλου, σε αυτόν τον τόπο. Μια πολύ ωραία παράσταση λοιπόν σήμερα μας περιμένει στην Αχάια Κλάους. Και πάμε τώρα για αυτό που θέλω να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας και να το βρω, και το βρήκα. Λοιπόν, Κυριακή. Να στείλουμε καλημέρες στις εκδόσεις στο Δόντι και στον κύριο Τσιλίρα που μου έστειλε το συγκεκριμένο και μου εξήγησε πως είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Η εκδόση 24 γράμματα και το βιβλιοπωλείο Δόντι μας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου» στη Λωρίδα Προσπεράσματος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11:30 το πρωί στην Αχάια Κλάους.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Σ' αγαπώ να προσέχεις, μας λέει ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου στο πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Πολύ ωραίες παραστάσεις θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε στις θεατρικές σκηνές αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό στην πόλη μας. Μία εξ αυτών αγαπημένη σκηνή, θέατρο ACT. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ηθοποιό κύριο Καπινιάρη να μας μιλήσει για τον Τσέχοφ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, εσείς.
1: και εγώ το ίδιο, και εμείς το ίδιο. Και εμείς ακριβώς το ίδιο.
0: Λοιπόν, πρόταση γάμου, οι βλαβερές συνέπειες του καπνού και η αρκούδα.
1: Ακριβώς,
0: Τσέχοφ λοιπόν, Γιώργος, ναι. Καπινιάρης, εσείς τι υποδίεστε?
1: Εγώ στην παράσταση, εκτός από το σκηνοθετικό κομμάτι, σαρκώνω τον Λομόφ από την πρόταση γάμου και τον Σμυρνόφ από την αρκούδα.
0: Μάλιστα, με δύο τριήμερα να πούμε.
1: Με δύο τριήμερα ακριβώς, είναι αυτό το τριήμερο που διανύουμε και το επόμενο στις 9-10-11 του μηνός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη φορά που το ανεβάζουμε στην Πάτρα. Είχαμε έρθει το Μάρτιο,
0: ναι.
1: Τον περασμένο. Ναι. Τώρα έχουμε μια αντικατάσταση στο γυναικείο ρόλο. Μαζί μας έχουμε την Έλενα Μεγκρέλη, mm-hmm. Μια πολύ καλή ηθοποιό. Και σας περιμένουμε με χαρά να απολαύσετε αυτή την παράσταση την οποία έχουμε στήσει με πολύ αγάπη και μεράκι.
0: Αν θέλετε, κύριε Καπινιάρη, να μας βάλετε επί σκηνής λίγο για τους ακροατές που δεν έχουν ακούσει τον Τσέχοφ και το ακούτε για πρώτη φορά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρόκειται για τα μονόπραγματα, είναι τα πρώιμα έργα του,
0: ναι.
1: Τα οποία ο ίδιος τις αποκαλούσε πικρές κωμωδίες, καθώς έχουν, εκτός από το χιουμοριστικό, έχουν και κάποιες έτσι σκοτεινές από περιοχές, όπου παρακολουθούμε τις ζωές ανθρώπων που τους διακρίνει η μοναξία στην καθημερινότητά τους και ο αγώνας τους να τα απεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες της ζωής, ναι. Οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτά τα μονόπραγματα, έχουν μια βασική έλλειψη επικοινωνίας. Mm-hmm. Θέλουν πάρα πολύ να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν να είναι μαζί. Υπάρχει αυτό το οξύμορο, δηλαδή θέλω να είμαι μαζί σου, απλώς δεν μπορώ να τα βρω μαζί σου. Το οποίο συμβαίνει κατά κόρον στη ζωή.
0: Του θέλω και δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, το οποίο βέβαια ξεκινάει από τη δική μας, έτσι. Από τη δική μας ανασφάλειες.
0: Θα σας πω και αυτό που έλεγε η γιαγιά μου. Του τσίγκλαμε, Γιάννη, τσίγκλαμε.
1: Ακριβώς αυτό. Υπέροχα το λέει η γιαγιά σας και το λέει η γιαγιά σας. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό έχει μια γοητεία, πιστεύω,
0: ναι.
1: Στους τσεχοβικούς ήρωες εν γέννη, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς, εγώ προσωπικά βρήκα κάτι γοητευτικό σε αυτά τα μονόπραγματα, γιατί τα οποία είναι συγγενικά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που ανεβαίνουν, ναι. Μαζί κατά καιρούς.
0: Ναι, γιατί ανεβαίνουν μαζί, λύστε μου την απορία.
1: Αυτό ανεβαίνουν μαζί επειδή αυτή έχει να κάνει με τρεις ηθοποιούς. Και στην πρόταση γάμου και στην αρκούδα,
0: ναι.
1: Όπου συνήθως είναι οι ίδιοι ηθοποιοί,
0: ναι.
1: Οι ίδιοι ηθοποιοί, γιατί είναι δύο ανδρικοί ρόλοι και ένας γυναικείος,
0: ναι.
1: Οι βλαβρές συνέπειες του καπνού είναι ένας εμβόλυμος μονόλογος όπου συνδέεται άλλα δύο, γιατί σε όλα υπάρχει αυτή η προσέγγιση αρμονία μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού στοιχείου. Παρατηρούμε και στις δύο περιπτώσεις, ας πούμε, στην πρόθεση γάμου είναι ο κεντρικός ήρωας θέλει να κάνει μια πρόθεση γάμου και δεν βρίσκει το κουράγιο να το πει. Στην αρκούδα μπαίνει μέσα ο Σμυρνόφ και διεκδικεί τα χρήματά του σε μια κατάσταση που δεν είναι και πολύ εύκολη και ευχάριστη, καθώς πενθεί η Ποπόβα, η κεντρική ηρωίδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε μια σύγκρουση βάσει συνθήκων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σου δίνω, εγώ θέλω αυτό και δεν μου το δίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο άξονας
0: μέσα
1: από κάποιες καταστάσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπου πιστεύω ότι έχω ενδιαφέρον, γιατί αυτό συμβαίνει κατά κόρον στην καθημερινότητά μας. Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέμε η έλλειψη επικοινωνίας τελικά ξεκινάει από εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι ακριβώς. Και όταν κάνουμε την επικοινωνία με τον ανώτερο εαυτό μας, νομίζω, και γινόμαστε ληστές, οι ληστές και κυριαρχούν οι κακές πώς να το πω, κόλλει στο μυαλό μου τώρα, κυριαρχούν τα υλικά μας τα χαμηλά, τα δεύτερα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Mm. Μα είναι
0: οι κακές ποιότητες, το βρήκα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι και κατά πόσο, ας πούμε, δίνουμε χώρο στον άλλον, έτσι. Mm. Γιατί δεν έχουμε μάθει, δεν είμαστε τόσο γενναιόδοροι. Mm. Και αυτό, ο Γιώργος Τσέχοφ ήταν ένας πολύ γενναιόδορος άνθρωπος, γενικά. Mm-hmm. Από τη βιογραφία του μπορούμε να το αντλήσουμε αυτό και να το δούμε. Mm-hmm.
0: Τελικά οπότε πρέπει να είμαστε επιλεκτικά γενναιόδοροι, διότι πολλές φορές η γενναιοδορία γίνεται κατανάλωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι και να δίνουμε εμείς το τέμπο και να συμπαρασύρουμε με τον τρόπο μας και με τις αξίες μας στους άλλους. Απλώς πρέπει σε κάποια στιγμή, σε όλη αυτή την προσπάθεια, να μην παραμελούμε τον εαυτό μας.
0: Και να βάζουμε κανόνες και όρια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μην χάσουμε το ρομαντικό μας στοιχείο και τον αφορμητισμό μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό που λέω, ότι δεν μπορώ εγώ τη συναισθηματική τσιγκουνιά.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό. Α, τροφή για σκέψη είναι η συνομιλία.
1: Δηλαδή,
0: μας,
1: ο Τσέχοφ δεν ήταν καθόλου συναισθηματικά τσιγκούνης.
0: Πολύ ωραίο. Είμαστε γενναιόδοροι. Ναι, είμαστε γενναιόδοροι γιατί μας αρέσει. Βάζουμε όμως κανόνες οι οποίοι θα μας θωρακίσουν από τις κακές παρενέργειες των ανθρώπων που θέλουν σον και ντε να αρπάξουν κάτι από όλο
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Είναι το βασίλειό μας, είναι μοναδικό, του καθενός το βασίλειο είναι μοναδικό και πρέπει με κάθε τρόπο να το διαφυλάτε.
0: Το τσεχικό σύμπαν μας περιμένει στο θέατρο ACT για 2-3 ημέρες.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το τριήμερο 2, 3 και 4 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το επόμενο 9, 10, 11. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Καλή
1: σας μέρα. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, λέμε καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου. Ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Και σήμερα, εκτός από όλες και όλους εσάς, ήταν μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, σειρά 1 Μπεμβέ M-Sport μας περιμένει, Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανή στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66, μας περιμένει Παρασκευό Σαββατοκύριακο να απολαύσουμε τα μαγικά του πιάτα. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση, ενός λεπτού φιλί από Έλλη Πασπαλά και πολλά φιλιά από εμάς. Καλημέρα!

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Θα σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
4: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Κύριε Σιγηρή, καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα εδώ καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Radio Gamma μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παρέα μου και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες, όπως πάντα, μουσικές επιλογές, είναι μαζί μας η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, να φτάνει χθες το βράδυ πάρα πολύ κοντά στο 3x3, αφού άρκε προηγήθηκε στο ημίχρονο 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα, τελικά ισοφαρίστηκε στο 89 και έμεινε σε μια πάρα πολύ πικρή αλλά θετικό ουσιαστικό αποτέλεσμα 2-2 με την Ολλανδία. Μια ισοπαλία με την οποία η εθνική μας ομάδα παραμένει πάντα στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου στη Nations League στην πρώτη κατηγορία με 7 βαθμούς, και ενώ μεθαύριο Κυριακή υπάρχει το δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι εντός έδρας πάλι στην Τούμπα, τη φορά αυτή με τη Γερμανία, η οποία χθες το βράδυ επικράτησε τη Σερβία στην Γερμανία με 2-0.

Είχαμε ακόμη την ήττα του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, μετά από αρκετό καιρό και πρώτη στη φετινή Ευρωλίγκα, μετά από ένα νέο δραματικό παιχνίδι στην Ιταλία από την Βίρτους Μπολόνια με 96-94 με τρίποντο του Αμερικάνου Καρ στην εκπνοή του αγώνα. Και βέβαια Παρασκευή σήμερα μπροστά μας έχουμε πλέον το πρώτο πάρα πολύ γεμάτο αθλητικά Σαββατοκύριακο, αφού θα έχουμε τζάμπολ, αφού θα έχουμε την εκκίνηση και σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ ανδρών. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, με μια πολύ έντονη παρουσία των ομάδων εδώ από την περιοχή μας.

Και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα σιγά σιγά στο πρώτο μέρος θα δούμε τι έχουμε μπροστά μας από πλευράς αγωνιστικής δράσης σε όλα σχεδόν τα ομαδικά αθλήματα τα οποία έχουν αρχίσει κανονικά να παίζουν. Βέβαια και την εβδομάδα αυτή δεν έχουμε παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League 1 λόγω των εθνικών ομάδων και της Nations League. Θα έχουμε κανονικά όμως το τριήμερο 3 με 5 Οκτωβρίου μία ακόμη αγωνιστική στο πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος πρωτάθλημα της Super League 2, ένα πρωτάθλημα στο οποίο με το καλημέρα πλέον και με όλες τις ομάδες σε έναν ενιόμιλο έχει το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, να δούμε εδώ το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Νίκη Βόλου Λάρισα, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, στην Πάτρα το παιχνίδι αυτό χωρίς την παρουσία θεατών. Κυριακή μεσημέρι, Παμπελοποννησιακό στάδιο, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ολυμπιακός Β, Καλλιθέα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β, Ελασσίρου και μέχρι τους Χρυσούπολης Μαρκό.

Μαρκό, μάλιστα, η οποία είναι η μοναδική ομάδα μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, η οποία δεν έχει την παραμικρή βαθμολογική απώλεια και είναι στην κορφή με 12 πόντους. Πάμε τώρα στα δικά μας ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι. Ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έκτος όμιλος, Κυριακή μεσημέρι, 4 η ώρα, η δεύτερη αγωνιστική. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε στο Αγρίνιο τον αγώνα του Παναγρινιακού με την Παναχαϊκή, στα προσφυγικά Ατρόμητος Λευκύμη και στα φιλιατά Άρης Φιλιατών εναντίον Πανεγιάλιου, τα τρία παιχνίδια με τις ομάδες από την Αχαΐα. Και οι υπόλοιποι αγώνες αγωνιστικής, Παλιξουριακός Πρέβεζα, Λεβάντε Πλαταριάς και τελικά της Λευκάδας, Άγιος Ματθαίος.

Είναι μια αγωνιστική στην οποία και πάλι εννοείται ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει πάντα με την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής και ειδικά μάλιστα μετά την γκέλα της πρεμιέρας στο Αίγιο όπου ιτήθηκε με 2-1. Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία τη φορά αυτή πρέπει να πάρει πάση θυσία το τρίποντο, δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα για την ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου στο Αθήνιο. Ακόμη θα έχουμε Σάββατο και Κυριακή την δεύτερη αγωνιστική στα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα με το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Και εδώ στον πρώτο όμιλο θα έχουμε τα παιχνίδια Νηφορέη Καφαραϊκός, Αναγέννηση Πατρών Αστέρας Μυτιλοβλίου, Θύελλα Πατρών Τριτέα Τριτεϊκός, Πύργος Μπεγουλακίου Πανοβριακός Ριόλου και Διαγόρας Βραχνεϊκό Ναχαϊκή.

Πάμε να δούμε τώρα και την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στον δεύτερο όμιλο. Εθνικός Πολύτεχνος Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Αιγύρα Κράτας Θύελλα Αιγίου, Πάτρε Νίκη Προαστίου, Πανιόνιος Αχιλλέας Αγίας Άρης Πατρών και Αθλητική Ένωση Αιγίου Δαβουργής 92.

0: ναι, ναι.
1: Να θυμίσουμε ακόμη ότι θα έχουμε την πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας, πάντα σε ό,τι αφορά τον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Εμβατήριο.
1: Και ακόμη βέβαια υπενθυμίζουμε Κυριακή βράδυ στην Τούμπα 10 παρατέταρτο απευθείας τηλεοπτικά πάλι από τον Α, το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα στη Nations League στην πρώτη κατηγορία, με αντίπαλο τη φορά στην Γερμανία στη ρεβάνς του θριαμβευτικού 1-0 στην Γερμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα. Με τον χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου και εδώ έχουμε το πρώτο πάρα πολύ γεμάτο με δράση Σαββατοκυριακό. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα της Greek Basket Link, το οποίο ειδικά φέτος το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αναμένεται με ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον, αφού πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουμε και άλλες πάρα πολλές ομάδες. Πρώτα απ' όλα ΠΑΟΚ και Άρης, οι οποίοι και αυτοί φέτος είναι πάρα πολύ μεταγραφικά και όχι μόνο ενισχυμένοι.
0: Τελευταία σήματα.
1: Πρεμιέρα λοιπόν του Προμηθέα αύριο το απόγευμα 5 η ώρα, Δημήτριο Στόφαλος στα Μποζαίτικα με αντίπαλο το Περιστέρι. Ένα μάτς το οποίο χρειάζεται προφανώς μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αγωνιστική πειθαρχία από τον Προμηθέα για να μπορέσει να μπει με το δεξί πραγματικά στην φετινή διοργάνωση. Δεν το επισημαίνουμε αυτό, διότι αντίπαλος του θα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και πειθαρχημένη αγωνιστικά αθηναϊκή ομάδα, όπως είναι πάντα τα τελευταία χρόνια το πάρα πολύ επικίνδυνο Περιστέρι. Πρεμιέρα ακόμη αύριο Σάββατο θα έχουμε στο πρωτάθλημα της Elite Link την Α2 εθνική κατηγορία, με τις δύο ομάδες από την Sky να παίζουν την πρώτη αγωνιστική και οι δύο εκτός έδρας. Στην Αθήνα και στην Μεγαρίδα με αντίπαρο την ομώνυμη τοπική ομάδα στα Μέγαρα θα κάνει πρεμιέρα ο Κόρυβος, θέλοντας και αυτός να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι όμως σε μια ομάδα η οποία θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί και φέτος για να μπορέσει να ανέβει επιτέλους στην μεγάλη κατηγορία. Και επίσης μια πάρα πολύ δύσκολη πρεμιέρα περιμένει τον πρωτάρι Γλαύκο Έσπερο στο πρωτάθλημα αυτό στην Κρήτη, με αντίπαλο την Αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, μια ομάδα η οποία και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως και η Ένωση, θα παίξει την κατηγορία της Α2. Πάμε τώρα ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το πρώην πρωτάθλημα της Β' Εθνικής ή διαφορετικά Nations League 1. Εδώ που φέτος θα έχουμε συνολικά 4 ομάδες από την Sky στον δεύτερο όμιλο, ένα στοιχείο το οποίο προσδίδει ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στην πρεμιέρα ρεπό θα κάνει η ομάδα της Αχαγιάς 82, η οποία λογικά θα έπρεπε να παίξει με την Νίκη Βόλου, η οποία όμως αποχαιρέτησε το πρωτάθλημα πριν καν αυτό αρχίσει για οικονομικούς λόγους. Και θα έχουμε αύριο πάντα σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική την ίδια ώρα στην Πάτρα δύο πάρα πολύ σημαντικά, δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε την παρουσία του Απόλλωνα για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα αυτό, με πρώτο αντίπαλο την ομάδα του Εθνικού Διστόμου, τον πρώην Εθνικό Λιβαδιάς, αύριο το απόγευμα στην Περιβόλα, και εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη πρεμιέρα η οποία θέλει τη δική της πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Απαιτώ απ' τη ζωή σου. Περνά.
1: Και την ίδια ώρα στην κατάμεστη Αγιά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και την άλλη πολύ μεγάλη πρεμιέρα της Παναχαϊκής στη Nations League 1 μετά από 36 ολόκληρα χρόνια, με αντίπαλο τον Αστέρα Αλιβέριου. Παναχαϊκή, η οποία έχει δημιουργήσει το φετινό καλοκαίρι μια αρκετά δυνατή, μια αρκετά ισχυρή και έμπειρη ομάδα, θέλοντας να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα αυτό, παρότι θα παίξει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Β' Εθνική.
0: Αλλιώς το πράγμα μου προκύπτει το σχέδιο.
1: Και αύριο το απόγευμα στην Αθήνα θα πέσει η αυλαία των ομάδων μας στην πρώτη αγωνιστική στη Nations League 1 με τον Προμηθέα 2014, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Αργυρούπολη.
0: Αλλιώς το είχα φανταστεί.
1: Πρωτάθλημα βέβαια το φετινό, στο οποίο και οι τέσσερις ομάδες από την ΕΣΚΑΗ θέλουν και μπορούν να έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία προς τα ψηλά της βαθμολογίας.
0: Εγώ σε θέλω και έχω τόσο κουραστεί.
1: Στόχος ειδικά τον οποίον θέλει να αξιοποιήσει ο διαφορετικός φέτος αγωνιστικά σε σχέση με πέρυσι Απόλλωνας, ο οποίος θέλει να γυρίσει και πάλι στο πρωτάθλημα της Elite League, τουλάχιστον στην Α2. Πάμε τώρα και στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία, όπου και εδώ την Κυριακή έχουμε την πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, με ένα μόνο μάτς πλέον στην Πάτρα, Ροήτικα εναντίον Νικόπολης, 5 η ώρα το απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Ροητικών.

Ολυμπιακά και αυτά παίζουν για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία του σε μια εθνική κατηγορία και έχουν ως στόχο να μπορέσουν να κρατηθούν στην κατηγορία σε ένα πρωτάθλημα το οποίο και αυτό, όπως είναι γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια, θέλει πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το πιο σημαντικό να μπορέσουν τα Ρώδικα να αξιοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το κλειστό γυμναστήριο που είναι η έδρα τους. Τον Κυριακή μεσημέρι στην Κεφαλονιά, πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΗ με τον αγώνα του Κεφαλινιακού με τον προφήτη Ήλια. Μιλάμε ομολογουμένως δηλαδή, φίλες και φίλοι, πλέον για το πρώτο πάρα πολύ γεμάτο, πάρα πολύ πλούσιο σε μπασκετική δράση Σαββατοκύριακο, και έτσι θα πηγαίνουμε πλέον από εδώ και πέρα. Ένα ακόμη άθλημα το οποίο έχει επίσημη δράση είναι το γυναικείο πρωτάθλημα πόλο της Α1. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο φτάνουμε αισίως την εβδομάδα αυτή στην δεύτερη αγωνιστική. Κυριακή μεσημέρι, 2 η ώρα, κολυμβητήριο Πειραιά, ο αγώνας της ΝΕΠ με αντίπαλο τον Εθνικό Πειραιώς.

Για να γυρίσουμε και πάλι για λίγο στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, η οποία και χθες το βράδυ στην Τούμπα είχε μια αρκετά καλή αγωνιστική εικόνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο που και προηγήθηκε με 2-0 της Ολλανδίας. Μια εθνική ομάδα όμως η οποία παρουσίασε σημάδια κόπωσης στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε νωρίς τον τραυματία Τζιόλι με αποτέλεσμα η έμπειρη Ολλανδία να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι, να πετύχει 2 τέρματα και να φύγει τελικά με την ικανοποίηση από την ισοπαλία με 2-2. Ερώτας από την ελληνική εθνική ομάδα, έναν επανάληπτο 3-3, αλλά και παρόλα αυτά η Ελλάδα με 7 βαθμούς παραμένει πάντα μόνη πρώτη στην κορφή της βαθμολογίας του δεύτερου γκρουπ. Και ενώ έχουμε ακόμη 3 αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία της πρώτης φάσης στην διοργάνωση αυτή. Τρεις αγωνιστικές ακόμη με 2 παιχνίδια εντός για την Ελλάδα με Γερμανία και Σερβία και ένα μόνο εκτός με την Ολλανδία ενδιάμεσα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία με απολογισμό 2 νίκες και 1 ισοπαλία και τέρματα 5-3, είναι στην κορφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Και τις τρελές σου θα βαρεθείς. Και ακολουθεί η Ολλανδία με 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 5 βαθμούς. Η Γερμανία έχει 4 και η Σερβία παραμένει πάντα η μοναδική ομάδα από το γκρουπ αυτό που δεν έχει μπορέσει να πάρει ακόμη τον παραμικρό βαθμό στα 3 παιχνίδια που έχει δώσει. Καλιά μου, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Και την δίμη εβδομάδα η οποία πάντως και χθες εναντίον της Ολλανδίας έδειξε για μία ακόμη φορά ότι έχει μπει, φίλες και φίλοι, στο μονοπάτι πλέον στον δρόμο των πολύ σημαντικών επιτυχιών, οι οποίες λογικά θα έρθουν στο μέλλον.

Στο τέλος του παιχνιδιού, πραγματικά η εθνική μας ομάδα χθες με την Ολλανδία το πρώτο ημίχρονο έκανε την καλύτερη εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια.

0: Μέιτονζίνγκ, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα κανονικά Παρασκευή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ γεμάτο και πάλι αγωνιστικό πρόγραμμα με πάρα πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Στην πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία απευθείας από τον Α.
1: Ξαναφύγεις πια, μάγκα μου.
0: Για την δεύτερη κατηγορία πάντα σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Επέμβω για την τρίτη κατηγορία και εδώ σήμερα έχουμε μερικά πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Καζακστάν, Μολδαβία, Κύπρος, Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο και νησιά Φερόε, Σλοβακία.

χθες και η ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία στο 89-2, αλλά ακόμη χειρότερα στο φινάλε ακριβώς του αγώνα του Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ με την υφή στην Ιταλία, ιτήθηκε με ένα τρίποντο του Κάρ με 96-94 μετά και από εκεί ένα πολύ δραματικό παιχνίδι σε εξέλιξη. Σήμερα στην Ευρωλίγκα έχουμε αρκετά και σημαντικά παιχνίδια, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα και η τρίτη αγωνιστική. Στα δικά μας το ΟΑΚΑ 9 και 4 Παναθηναϊκός εναντίον Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να κάνει το 3-3 αξιοποιώντας για μία ακόμη συνεχόμενη αγωνιστική, τι άλλο, τον παράγοντα έδρα. Ακόμη σήμερα θα έχουμε και τα παιχνίδια Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν και Μπασκόνια Μιλάνο.

Μετά πάντως από τα χθεσινά παιχνίδια που έγιναν στο πρώτο κομμάτι της τρίτης αγωνιστικής, δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα η παραμικρή ομάδα με το απόλυτο νικόλ, δηλαδή το 3-3, και μένει να δούμε εάν αυτό το πετύχει σήμερα το βράδυ ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπραντόβιτς.

0: ούτε
1: τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας φίλες και φίλοι, το βλέμμα μας στρέφεται και πάλι στην Παναχαϊκή, που αλλού πρώτα απ' όλα. Ποδοσφαιρικά λοιπόν, διότι η Παναχαϊκή την Κυριακή το μεσημέρι παίζει για μια δεύτερη αγωνιστική σερή εκτός έδρας και τη φορά αυτή δεν χωράει το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης.

Διότι η ίδια ομάδα έχασε πάρα πολύ γρήγορα τις τρεις πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα και όπως έχουμε εξηγήσει, η δεύτερη φάση μεταφέρονται οι ομάδες, από τις ομάδες μάλλον μεταφέρονται και οι βαθμοί και τα γκολ. Και εδώ σιγά σιγά πριν η Παναχαϊκή δεν πρέπει να έχει άλλες απώλειες. Απέναντι σε μια ομάδα, τον Παναγρινιακό, η οποία θα επιδιώξει με τον παράγοντα έδρα, μήπως και μπορέσει να κάνει την ζημιά στην κοκκινόμαυρη ομάδα. Παρότι η Παναχαϊκή είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβόρι, εύκολα ή δύσκολα αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, να πάρει το πρώτο φετινό της τρίποντο. Διότι αν δεν τα καταφέρει, φίλες και φίλοι, εκτός των όλων των υπολείπων, θα έχουμε πάρα πολύ γρήγορα πλέον στην Παναχαϊκή και μια αρκετά έντονη γκρίνια εντός των τυχών της.

0: Είμαστε και σήμερα όπως πάντα τα λέμε αθλητικά καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Και κάπου εδώ με την Νιόνι Μαυροθαλασσίτη θα πρέπει να πάμε στο απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σύντομα κοντά σας.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλενη και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όπως πάντα. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ και σήμερα μαζί μας την παρέα μας την κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσή. Και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουβέρη για να σχολιάσουμε ό,τι ακριβώς υπάρχει και αφορά τον αρχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Αφού υπενθυμίσω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι την περασμένη Κυριακή ο Νίκος Σουβέρης είχε δώσει τα προγνωστικά του για τον ντέρμπι στο Αίγιο, λέγοντας 50% άσος, 30% το Χ και 20% διπλό για την Παναχαϊκή. Και προφανώς δικαιώθηκε. Νίκο Σουβλέρη, καλημέρα από το Ράδιο Γάμα.
1: Καταποδίδω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες κουβέντες, εκτίμηση και σεβασμού. Μην το χωρίς υπερβολές, χωρίς ίχνος, έτσι θα έλεγα, πώς θα την πω τη λέξη.
0: Αυτοδιαφήμισης.
1: Έτσι, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε τη δουλειά μας. Κάνω τη δουλειά μου, κάνεις τη δουλειά σου. Κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή, η οποία εσύ ήμουν στην Πάτρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη για μια επαγγελματική δουλειά και κοινωνική μου δουλειά. Και μίλησα με πολλούς πατρινούς και σε 2-3 στέκια με ανθρώπους που αγαπούν την Παναχαϊκή και ακόμη και φιλάθλους. Μην το θα πω κατευθείαν στα βαθιά. Η εικόνα που έχουν όλοι μέσα και εσύ και εγώ μετά τα παιχνίδια που είδα και που είδαν και κάποιοι άλλοι, όπως εγώ, με μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γιατί στην Αθήνα εκτός έδρας στην ομάδα και με την Καλυφθία, μια ισχυρότερη ομάδα, και με τον Εθνικό στον Ταύρο, και το παιχνίδι, γιατί πετάχτηκα μέχρι το Αίγιο, δεν λείπω ποτέ, με τον κουμπάρο μου και τον ανιψό μου. Αυτή η Παναχαϊκή μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα στον έκτο όμιλο. Αλλά αυτή η ομάδα, κρατήστε το, αυτό είναι 2 Οκτώβρη του 2026. Αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα και ενισχυθεί η ομάδα αγωνιστικά με 2-3 καλούς παίκτες, με ένα center for, και στην επόμενη φάση και στη μετεπόμενη φάση, ειδικά στα play-off στο τέλος, με τις 10 ομάδες που ανεβαίνει, 4-2 από το Βορρά και 2 από τον Νότο, με ένα μίνι πρωτάθλημα, δύσκολα η ομάδα να πάει στο στόχο για την Super League 2. Επαναλαμβάνω, σήμερα κάνω την πρώτη πρόβλεψη διακινδυνεύοντας, όπως κάποια στιγμή είπαμε πολλοί φίλοι, να μιλούσε με τη διασιγουριά ότι η Παναχαϊκή αποκλείεται να πάει στο Αίγιο και να κερδίσει αυτό το πανεγιάλιο. Μήτω είναι ορισμένα πράγματα που τα αξιοποιεί και θα το δέσω, και παρεμπιπτόντως μόλις κλείσω με την Παναχαϊκή, θα το δέσω με τη χθεσινή ισοπαλία με το Εθνική Ελλάδος με την Σολανδούς το 2-2. Γιατί είχε να δω το παιχνίδι με δύο προπονητές φίλους μου στην τηλεόραση και έχω εικόνα και τις δικές σου απόψεις. Γινόταν στην Παναχαϊκή, να σου πω ότι αυτή έτσι, εκτίμηση, αυτή η άποψη που έχω με παραπέμπει ότι αυτή η Παναχαϊκή εύκολα μπορεί να τερματίσει πρώτη το τέλος του πρωταθλήματος στον έκτο όμιλο, αφού ο όμιλος είναι αδύναμος. Επαναλαμβάνω για όλους όσους δεν με έχουν ακούσει και δεν μας έχουν ακούσει, Παναχαϊκή μπορεί να χάσει την πρωτιά ή να περάσει την επόμενη φάση μόνο από τον Πανεγιάλιο, και το Τηλικράτη, οι υπόλοιπες ομάδες είναι ακριβώς αδύναμες. Ας πω ένα απλό παράδειγμα πώς το παραλληλίζω, γιατί αυτή είναι η σχέση ενός αναλυτή, ενός ανθρώπου που λέει την άποψή του για το ποδόσφαιρο. Είδες ότι με τι ευκολία ο Ατρόμητος είναι φωτιστή ομάδα, έβαλε 7 γκολ και θα βάλει και κάποια άλλα, ακούς την Κυριακή στο ετός έντρας πάλι παιχνίδι με τη Λευκίνη. Ο όμιλος αυτός που το ψάξα είναι ο πιο εύκολος όμιλος στην εθνική κατηγορία, σε όλο το πρωτάθλημα, σε όλη την Ελλάδα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της 3ης Εθνικής Κατηγορίας στις 10 ομίλους είναι ο πιο εύκολος όμιλος. Υπάρχουν ανάμεσά μας συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στην επαρχία, στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Σαλονίκη, κρατάμε φίλοι μου που ρωτάω και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και μιλάω μαζί τους και μου λένε ότι είναι τυχερή η Παναχαϊκή που φέτος παίζει σε ένα όμιλο εύκολο να τερματίσει πρώτη. Έλα όμως με την καινούρια διάταξη του ποδοσφαίρου που θα ανέβουν τέσσερι υποχρεωμένοι, οι έξι πρώτοι να παίξουν μεταξύ τους. Εκεί να δούμε αν μπορέσει να περάσει το επόδιο του Πανεγιαλίου και να περάσει πρώτο αφού θα πάει άλλες δύο φορές στο Αιγαίο και να τερματίσει πρώτη. Το μεγάλο ζητούμενο και από εδώ και πέρα όλος ο προανατολισμός μου, όλο το ρεπορτάζ, το βλέμμα το δικό μου θα είναι στην επόμενη μέρα η Παναχαϊκή. Το ασχόλιά μας θα είναι αν θα καταφέρει να ανέβει στη Super League 2. Όλη η Πάτρα, όλοι οι φίλοι που μιλήσαν, μιλάμε όταν μιλάω τη λέξη, όλη η Πάτρα μιλάω την ποδοσφαιρική Πάτρα, που ασχολείται με την Παναχαϊκή, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που ασχολείται με τον αθλητισμό, που μίλησα μαζί του σε τρία στέκια και κάποιους φίλους προπονητές, την Πάτρα το τριήμερο που ήμουν Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μου λένε ότι κάποια στιγμή συμφωνούν περίπου στο 50%-60% μαζί μου ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί αγωνιστικά να κάνει το μεγάλο άλμα και να ανέβει στο Super League 2. Δεσμεύομαι και το λέω με πολύ σεβασμό και εκτίμηση, πολλά ήταν τα μηνύματα που πήρα από τις συζητήσεις ότι η Παναχαϊκή θα ήθελε ένα καλύτερο προπονητή, ένα καλύτερο όνομα, ένα μεγαλύτερο όνομα για αυτή την κατηγορία, αν θέλει να πάει πιο πάνω, γιατί οπωσδήποτε το όνομα, όπως ξέρεις, δίνει μια άλλη διάσταση και στο αγωνιστικό γύρνηση αλλά και στην προβολή της ομάδος. Δεν είμαι κατάλληλο να κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω τις απόψεις, τις αποφάσεις της διοίκησης. Έχουν επιλέξει για φέτος τον κύριο Αντωνόπουλο, τον οποίο έχω γνωρίσει, είναι ένας ευγενικός άνθρωπος και οπωσδήποτε με ξαφνιάζει και οπωσδήποτε θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, όπως κρινόμαστε όλοι, όπως είπες, κριθήκαμε όλοι από την εκείνη δική μας άποψη ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να πάει στο Αίγιο και να κερδίσει. Δεν σημαίνει όμως ότι κάποια στιγμή ότι αυτό το μάτς της πρεμιέρας είναι εκείνο που θα φρενάρει την επόμενη μέρα στην Παναχαϊκή. Αν, επαναλαμβάνω, γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, που για μένα οι κατάλληλες κινήσεις είναι η Παναχαϊκή να πάει στην επόμενη μέρα που είναι η άνοδος της Super League 2 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. 24 ολόκληρες αγωνιστικές περίοδους από το 2002 η Παναχαϊκή είναι έξω από την μεγάλη κατηγορία, από τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, από τις σπουδαίες εκείνες διακρίσεις και επιτυχίες που είχε στο παρελθόν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μαραζώσαμε, Μίλτο. Δεν αντέχεται αυτό το κομμάτι που ζούμε, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που ζούμε και σε πολλά άλλα πράγματα που βιώνουν οι πατρινοί και με την εικόνα της πόλης και με τη δραστηριότητά της και με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όπως είναι και άλλες δραστηριότητες που γίνονται εκεί και κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι αν δεν επενδύσουν μακριά από τα καφέ και οπωσδήποτε και από την εστίαση και άλλες δραστηριότητες τις οποίες σέβομαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μου σάρει, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ακούσε να κατασκευαστεί ο Ηλιόπουλος να φτιάξει το αυτοκινητοδρόμιο, να επενδύσει εκεί, να γίνουν άλλες δραστηριότητες και οπωσδήποτε να σταματήσει, θα έλεγα, αυτός ο πόλεμος μεταξύ τους, όπως αυτή η κόντρα που άνοιξε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή τις εγγραφές των νέων φοιτητών, ότι η πόλη είναι ακριβή και δεν μπορούν οι φοιτητές, δεν έρχονται να εγγραφούν αφού συναντούν δυσκολίες στα οικονομικά τους. Δεν ήξερα πώς ζουν οι φοιτητές σε άλλες πόλεις, αφού σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις, έχουμε και άλλα πανεπιστήμια. Το προσπερνάω γιατί δεν είναι αρμόδιο, δική μου είναι μια άλλη φορά, μια άλλη συζήτηση. Ήταν ένα πράγμα που ενόχλησε το ΑΕΣ αυτό τις μέρες στην Πάτρα. Θα ήθελα από καρδιάς να είναι πιο προσεκτικοί οι άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις και να σέβονται την Πάτρα, να σέβονται τους ανθρώπους, να γνωρίζουν, να μιλούν με στοιχεία και να μην εκτίθεται και εκθέτουν και την πόλη και τους παράγοντες και την κοινωνία ολόκληρη. Γυρνάω στα αγωνιστικά. Η Παναχαϊκή πάει να κάνει την πρώτη της νίκη δίπλα στο Αγρίνιο. Ακριβώς 90 χιλιόμετρα από την Πάτρα, την κυρία Ιταπέμε στις 4 η ώρα, πήγε στον Άγιο Κωνσταντίνο, μια νεοφώτιστη ομάδα, το Αγρινίου, το Παναργιακό Αγρινιακό. Είναι η ομάδα φυτόριο, η ομάδα του Πανατολικού. Όπως καταλαβαίνεις, έχω ενημέρωση, έχω πολλούς φίλους Αγρινιώτες, ενημέρωση είναι καινούργια ομάδα, με καινούργια παιδιά. Δεν σημαίνει ότι η Παναχαϊκή θα πάει εκεί και θα μπει στο γήπεδο και θα πει: παρακαλώ πάρα πολύ, φέρετε μου το φίλο αγώνας να φύγω, γιατί ίσα είμαι η Παναχαϊκή τέτοια. Πρέπει να παίξει. Και όμοι γίνει το Μίλτο, μην γίνει καμία στραβή η Παναχαϊκή, ακόμη και η ισοπαλία να κάνει. Θα έχουμε, κρατήστε το αυτό, θα έχουμε νέα επεισόδια ακούς απέναντι σε, αυτό, σε αυτή την φετινή σελίδα που ξεκίνησε η Παναχαϊκή για την άνοδο στη Super League 2. Ο Παναγιάλιος και αυτός εκτός έδρας πάει στις Φιλιάτες. Ο Παναγιάλιος έδειξε ότι είναι δυνατός, του είπα, το είδα το παιχνίδι, την Κόμνη το ήρθαμε, πάγαμε και φύγαμε το Αίγιο, είδαμε το παιχνίδι. Ο Παναγιάλιος είναι εμπειρή ομάδα, έχει μια δυναμική και οπωσδήποτε είναι περσινή ομάδα, γιατί η Παναχαϊκή, να κάνω μια σύγκριση εδώ, είναι καινούργια ομάδα, καινούργια σελίδα από τις περσινούς. Η Παναχαϊκή 8-10 είναι καινούργια, στο Παναγιάλιο αντίστροφα είναι 3 καινούργιοι και 10 βαλί από την πρώτη ομάδα. Πάει στις Φιλιάτες, εύκολος αντίπαλος, μια καλή εμφάνιση σαν αυτή που έκανε με την Παναχαϊκή την Κυριακή. Σίγουρα ο Παναγιάλιος θα πάρει και τη δεύτερη, το δεύτερο τρίποντο. Ο Ατρόμητος, σας είπα, παίζει στην Πάτρα με τη Λευκύνη. 7-0 στο Πρεμιέρα, με τους Ακυθινούς, με τη Λεβάτρη, και όπως είπε, παίζει με τη Λευκύνη. Εδώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, αφού ο στόχος, από ό,τι μου λένε των ανθρώπων των Ζαρουκλέγκων, της αγαπητής συνοικίας, είναι, αν μη τι άλλο, η παραμονή. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Είναι άλλοι στόχοι προς τα πάνω και άλλοι στόχοι προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν έχουμε καινούργια δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση να συγκριθούν ανώμια πράγματα. Ο Ατρόμητος παίζει για να παραμείνει στην κατηγορία. Παναχαϊκή και Παναγιάλιος παίζουν για την άνοδο. Είναι δύο διαφορετικές σελίδες, πρέπει να τις σεβαστούμε και να συνεχίσουμε σε αυτή την κριτική μας για όλη τη χρονιά. Μίλτο, θα μου επιτρέψεις, όμως είναι και παράληψη, γιατί με έβαλες μπροστά με την Παναχαϊκή και καλά έκανες. Αλλά όμως θέλω να κάνω μια αναφορά για τη χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας, που δεν κατάφερε μετά το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου, η ωραία εμφάνιση, η σπουδαία εμφάνιση απέναντι στους Ολλανδούς, να καταφέρει να πάρει ένα τρίποντο ακόμη και να έχει εξασφαλίσει από την τρίτη αγωνιστική την είσοδο της στην επόμενη φάση για τα τελικά του Euro 2028. Εδώ θα θέλεις να ακούσεις την άποψή μου, το γιατί δεν έγινε αυτό. Από τους φίλους μου σε βάζω. Ξέρουμε στα βαθιά δύο φίλοι προπονητές και ένας κοινή και φίλος, ο Στάσης ο Τσαθόπουλος, που έγινε στην παρέα μας. Μιλάμε και βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια. Είναι το ελληνική νοοτροπία μιας ποδοσφαιρικής αντίληψης και κουλτούρας των ελληνικών ομάδων και των προπονητών, να έχουν μια ανασφάλεια επαγγελματική και ποδοσφαιρική, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα που στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί μας έπιασαν από το λαιμό και μας καρήκωσαν, και οπωσδήποτε δεν καταφέραμε να κάνουμε 3-3, να κερδίσουμε και τους Ολλανδούς και οπωσδήποτε να πάμε στην επόμενη μέρα. Είμαστε μεν πρώτοι με 7 βαθμούς, 5-4 και πιο κάτω, αλλά οπωσδήποτε θα χρειαστεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή το βράδυ παίζουμε στους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι, στο νοβαλιστικό παιχνίδι, 1-0 που είχαμε κερδίσει εκτός έδρας στη Γερμανία. Αυτά, και εδώ μια πινελιά να πω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε χθες το βράδυ, δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει ένα ακόμη διπλό, η ομάδα του Μπαρτζόκα έχασε εκτός έδρας με μια μικρότερο ευελινεκούς ομάδα της Ζαγκίρης στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ θέλει να ακούσει την άποψή μου. Στον Ολυμπιακό, αυτόν από τη είδα, λείπει μέσα στη ρακέτα ο δυνατός, ο σπουδαίος, ο κορφαίος από τα κορφαία σύντερφορ στην Ευρώπη, ο Μουδουτίνοφ. Και έτσι η ομάδα του Μπαρτζόκα εκεί, ενώ η περιφέρεια του είναι δυνατή με τον Μοντέρο και τους άλλους και με τον Γάλλο, δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει το φύλλο αγώνος και να κάνει 2-2 στην διάβολο εβδομάδα, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, του μπάσκετ. Να κλείσω με γενικό τρόπο για τις ομάδες του μπάσκετ. Μίλτο, είχαμε μια κακή εξέλιξη, συνέχεια θα δώσουμε την δισογραφία που αφορά τον Απόλλωνα και την άνοδό του στην Α2 κατηγορία.
0: Με τα ασφαλιστικά μέτρα, εννοείται.
1: Ασφαλιστικά, ναι, ναι. Απερίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί αποβημένει ο Απόλλωνας ως δεύτερος επιλαχών. Οπωσδήποτε, Μίλτο, εδώ αυτή η πινελιά, αυτή η εξέλιξη δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι το ΑΣΕΑΛ θα στηριχθεί, θα πατήσει πάνω σε αυτό και θα προσφύγει η ομάδα της Περιβόλας εκεί. για να μπορέσει μήπως παίξει, που το βλέπω για μένα με την εξέλιξη του όπως διαμορφώνεται.
0: Το πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο, αφού το Σαββάτο ξεκινάει είναι στο Ζιγκένα τώρα. Δεν μπορεί να παίξει μετά στην Elite League μετά.
1: Συμφωνούμε απόλυτα εδώ τα πράγματα όπως έχουν φτάσει. Δύσκολα να αλλάξει η αρχική απόφαση. Το ΑΣΕΑΔ και οπουδήποτε ο Απόλλωνας θα συνεχίσει να παίζει Μίλτο για τρίτη χρονιά με στόχο την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Κακή εξέλιξη αυτή, από την αρχή το είχαμε πει. Και οπωσδήποτε να πούμε και δύο κουβέντες για τις άλλες ομάδες. Ο Γλάφκος πάει στην Κρήτη με την πρεμιέρα των
0: Αλκαλοχώρη. Με το Αρκαλοχώρη.
1: Αρκαλοχώρη, ναι. Και η Παναχαϊκή στο πρώτο, από ό,τι είδα, έχουμε και την Παναχαϊκή. Τι να κάνουμε, νεοφώτιστη. Το πρώτο τζάμπολ του Βαθμίματος παίζεται με τον Αστέρα, επαναλαμβάνω, Λιβερίου, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Αύριο στις 5 το απόγευμα είναι αγιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να σου πω.
0: Ωραία, Νίκο Σουλέρη, να ευχηθούμε λοιπόν καλό.
1: Να κάνουμε την εκτίμησή μου, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σκύψουμε σε όλη αυτή την δραστηριότητα την επαγγελματική και να έχουν εικόνα οι φίλοι και οι φύλατοι και οι οπαδοί των ομάδων για την επόμενη μέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έλεγα με τα ρεπορτάζ εκείνα που λένε αλήθειες, που κάποια στιγμή έχουμε μάθει από την εκπομπή αυτή, να μην κρυβόμαστε και οπωσδήποτε να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις. Την αγάπη
0: ωραία,
1: σου και την καλημέρα μου, καλό τριήμερο σε όλους.
0: Καλό διήμερο με υγεία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή ό,τι αφορά, ό,τι συμβαίνει, ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τον αθλητισμό και όχι μόνο στην περιοχή μας. Πηγαίνουμε λοιπόν για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1, Προμηθέας Περιστέρη, 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα. Ένα μάτς πονηρό, ένα μάτς επικίνδυνο, στο οποίο η πατρινή ομάδα του Γιώργου Βόβορα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.

στο κατάμεστο από νωρίς. Ούτως ή άλλως είναι μικρό το κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Για την πρεμιέρα της Παναχαϊκής μετά από 36 ολόκληρα χρόνια, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με αντίπαλο τον Αστέρα Λιβερίου.

0: Άρχισε λοιπόν μια νέα χρονιά μπασκετικά, μια χρονιά στην οποία υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ομάδων εδώ από την ΕΣΚΑΗ και μάλιστα ειδικά τη φετινή χρονιά οι περισσότερες από αυτές έχουν βάλει τον πύχη αρκετά ψηλά.
1: Καρδούλα μου, πώς ανθέξες τους πόνους.
0: Να δούμε ακόμη σήμερα το αργότερο μέχρι το απόγευμα τις ανακοινώσεις από τον Sky για ότι θα γίνει τηλεοπτικά με τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, αφού σιγά σιγά μέχρι σήμερα το απόγευμα αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, έστω και περαματικά, η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του Sky, του Sport FM TV. Παρότι και από το ελεύθερο Sky την εβδομάδα αυτή θα έχουμε αύριο και μεθαύριο την τηλεοπτική κάλυψη των λιγότερο 2-3 αγώνων από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και πρέπει και εδώ να συνηθίσουν, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σιγά σιγά οι πατρινοί φύλαθλοι, οι γενικότερα οι Έλληνες φύλαθλοι, αφού για τα 5 επόμενα χρόνια τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων της Basket League θα γίνεται μόνο και μόνο από τον Sky, είτε το ελεύθερο κανάλι, είτε τη νέα πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, το Sport FM TV.
2: Όταν με κατηγορούν για κάτι...
0: Είμαστε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά από τις 12 το μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου πλέον του 2026. Τα λέμε για τελευταία φορά, τα είπαμε για τελευταία φορά αθλητικά την εβδομάδα αυτή, μέσα από το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Γίνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο και φυσικά επιτυχία σε όλες τις ομάδες του νομού μας, οι οποίες μπαίνουν στη δράση σε όλα σχεδόν τα ομαδικά αθλήματα και το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαδικασία.

0: ιατρικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: This station is now the ultimate power in the universe. Ραδιο Γάμα.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, τέντεσλέων.gr.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Πάτε τώρα εσείς, τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων.
2: Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που πάρουν σε

0: άτροφα.
1: Ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο. Ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.

0: κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. 98,4. Plus Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM στους 103,3 στη Θεσσαλία. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες. Χθες μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μπορώ να πω με επηρέασε ψυχολογικά, διότι πολλές φορές θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα μέσα από τη συνήθεια πάντα, χωρίς να τα εκτιμάμε. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι καρκινοπαθής, ο οποίος πιθανότατα να είναι και συντονισμένος. Τα χαιρετίσματά μας, αδερφέ. Και μου εξήγησε το πώς βλέπει τα πράγματα ενώ περιμένει ένα θαύμα για να σωθεί. Το να πιστεύεις είναι κάτι πολύ ισχυρό. Και πραγματικά εκεί πέρα έξω γίνονται θαύματα καθημερινά. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο, ξαναλέω. Ούτε το τέλος είναι δεδομένο. Δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω. Πρέπει να συνεχίζουμε, όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε, να ανεβαίνουμε την ανηφόρα. Αφήστε λοιπόν τα χαζά σας, κοιτάξτε την υγεία σας, κοιτάξτε να εκτιμάτε όσα έχετε, διότι η ζωή είναι μικρή και ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να έρθει και πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα. Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις. Γι' αυτό να εκτιμάμε όσα έχουμε, φίλοι μου. Λοιπόν, το ηχητικό της κυρίας Δόλκα, είπαμε θα τα ακούμε καθημερινά, να τρίζουν τα θεμέλια στο Μαξίμου, να τρίζει η Βουλή, να τρίζουν τα σπίτια όλων αυτών των πολιτικών οι οποίοι ήταν ανεύθυνοι, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τους συγγενείς, οι οποίοι δεν έκαναν τη δουλειά τους και κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή, γιατί χάθηκαν άδικα 57 ψυχές. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ηχητικό της κυρίας Δόλκα. Κανονικά θα παίξει, ναι, εννοείται όλο. Όλο καθημερινά. Δεν με νοιάζει. Μέχρι να εμπεδώσετε τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Γέλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, θα σε δικάσουν οι τύψεις. Να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονόν έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια, και μου την κατέσπαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρυνο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο, και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία, τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι ψυχολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόπο, ρε φίλε, κάθε φορά που τα ακούμε να τριχιάζουμε. Τι πράγμα είναι αυτό, καθημερινά θα παίζει αυτό το ηχητικό, δεν με νοιάζει αν το έχετε ξανακούσει. Καθημερινά, για να καταλάβετε τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι. Και θυμάμαι το Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης έβγαινε χαμογελαστός, με το σκαρπίνι, με το κουστούμι, με τη γραβάτα και έλεγε δεν έχει συμβεί τίποτα, δεν υπήρχε πυρόσφαιρα. Όλα αυτά που λένε είναι αστιότητες συνωμοσιολόγων και ηρωνευότανε. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη. Για να θυμηθούμε λίγο. Βάλε λίγο τον Πρωθυπουργό τι έλεγε για τα Τέμπη.
2: Με σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα.
0: Γιατί θα μας τρελάνουνε. Γιατί θα μας τρελάνουνε, όχι τίποτα. Και θα βάλω και τον Ζαχάρο. Θα βάλω και τον Ζαχάρο, ο οποίος πέταξε. Άστο τι πέταξε. Άστο τι πέταξε. Θα το ακούσετε εδώ τώρα. Δώσε Μητσοτάκη, δώστο να. Πάμε.
3: 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο, μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο.
4: Επαναλαμβάνω ότι
3: κάνατε λάθος τότε.
4: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
3: Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη.
4: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές.
5: Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε?
4: Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες. Συνωμοσίας δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο.
6: Ψεύτης!
3: Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο. Ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής και λέω αυτό. Στα επόμενα πόρισματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα. Η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη.
4: Όχι. Η απάντηση κάνετε λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά και την έχω. Στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση?
5: Να συγκαλύψουμε τι?
4: Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ να συγκαλύψουμε τι ακριβώς?
5: Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά.
4: Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν.
0: Θεωρίες συνωμοσίας λέει πάλι. Θεωρίες συνωμοσίας, ρε αδέρφια. Είναι δυνατόν? Αποδεδειγμένα ψεύτης.
4: Το αφήσαμε.
7: Από την αρχή.
4: Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο. Όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε. Από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόπεδο κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
6: Ψεύτης!
4: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος,
6: επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
7: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
4: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζουν.
0: Ακούτε τι λέει εδώ. Όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Και γιατί πάει σε ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος ρε Μητσοτάκη, αφού τη χειριστήκατε καλά την υπόθεση και στο πεδίο ήσασταν σωστοί, και γιατί πάνε σε ειδικό δικαστήριο όλα αυτά τα πρόσωπα?
4: Και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Και έπεισε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το ότι έγινε μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Άρα δεν έχει γίνει για το Μητσοτάκη μπάζωμα και ξεμπάζωμα παλαιότερα. Τώρα αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο. Αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Και ότι όταν εδώ πέρα βγαίναν οι συγγενείς και οι αυτόπτες μάρτυρες, λέγανε αλήθεια. Άλλη μία δικαίωση. Άλλη μία δικαίωση απέναντι σε αυτούς τους ψεύτες.
4: Κάθε τρεις και λίγο.
7: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
4: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη.
0: Ψεύτης!
8: Ήθελα να ρωτήσω με ειλικρίνεια, αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει, ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα.
4: Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.
8: Κοίτατε, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι
4: δόθηκε? Νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι.
8: Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν.
4: Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε.
8: Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς.
4: Αλλά ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν. Σίγουρα και την εξεταστική επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
0: Ψεύτης!
4: Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίο!
4: Και εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης.
0: Δεν είσαι! Δεν είσαι ενορχιστρωτής! Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο Ζαχαρός. Ακούστε τώρα εδώ πέρα. Ακούστε εδώ πέρα να σας πέσουν και τα μαλλιά και τα αυτιά και όλα. Ακούστε τι είπε. Θέλω να είστε ψύχρεμοι. Είναι απίστευτο το τι βλέπει ο Έλληνας στο γυαλί. Είναι απίστευτο το ότι υπάρχουν πρόσωπα σαν τον Ζαχαρό που ακόμα δεν τους έχουν απολύσει, σε εισαγωγικά απολύσει, για τέτοιου είδους δηλώσεις. Απορώ που είναι η ΕΣΥΕΑ, η ΕΣΥΕΜ και όλες οι ενώσεις δημοσιογραφών να τον καλέσουν και να του ζητήσουν τα αρέστα. Η ειρωνία αυτή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους για να προστατεύσει το προφίλ πιανού του Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη το ότι μία κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ και ειρωνεύεται ο Ζαχαρός και λέει ίσως να μην ήταν ποτέ στο τρένο. Θυμάστε ποτέ ξανά τόσο προχωρημένη σύψη στην κοινωνία, στην Ελλάδα, στο κράτος, σε όλα. Και ηρωνεύεται και λέει, ίσως να ήταν και αυτοί σαν τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Ο Ζαχαρός που αμφισβητεί το ότι υπήρχε η Ριέτα πάνω στο τρένο τώρα. Ποιος ο Ζαχαρός? Με την εταιρεία Cube που παίρνει τα χιλιάρικα με το κιλό για να παρέχει υπηρεσίες στα Υπουργεία. Ο Ζαχαρός που έχει μετοχές στην εταιρεία Cube που εξυπηρετεί τα Υπουργεία. Ηρωνεύεται και λέει ότι δεν υπήρχε η... Μήπως δεν υπήρχε στο τρένο η Ριέτα? Μήπως ήταν κι αυτοί σαν τους νεκρούς από το Πολυτεχνείο? Ακούστε εδώ πέρα! Ακούστε εδώ πέρα! Δράπηκε και η ντροπή!
9: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
10: Τα οποία μισό λεπτό.
9: Τίποτα από όλα αυτά.
10: Έχει ουσία
9: αυτό που θέλω λέτε... να το παραδεχτείτε.
10: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσεις?
9: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
10: Ναι, ποτέ. Δεν
9: θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ. Που δεν υπήρχαν, δεν ήταν κάνει παρακολουθεί. Το βρήκαν ως αφορμή για να...
0: Δηλαδή τι μας λες, Ζαχάρε? Τι μας λες? Ότι εμείς οι συνωμοσιολόγοι προσπαθούμε να θίξουμε τον πρωθυπουργό σου και λέμε ότι υπήρχε μια κοπέλα πάνω σε αυτό το τρένο που δεν βρέθηκε? Που μέσα από αυτό που έγινε ίσως να εξαϊλώθηκε? Ή με τον τρόπο που αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος να χάθηκε κάθε στοιχείο, όπως χάθηκε και το βιολογικό υλικό? Τι θες να μας πεις δηλαδή? Και ηρωνεύεσαι. Πώς μπορεί να νιώθει η οικογένεια που έχασε αυτή την κοπέλα όταν σε βλέπει να λες ότι δεν ήτανε, ίσως να μην ήτανε στο τρένο, ίσως να ήτανε κι αυτοί σαν τους αγνοούμενους στο Πολυτεχνείο με αυτό το υφάκι το αλαζονικό? Ποιος είσαι ρε? Ποιος είσαι? Καλό την ΕΣΥΕΑ και την ΕΣΥΕΜΦ να πάρουν τα μέτρα τους απέναντι σε τέτοιου είδους δημοσιογράφους.
10: Να χτίσουν πάνω του θεωρήσεις.
9: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
10: Δεν βρέθηκε ποτέ.
9: Ναι, ποτέ. Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
9: Θα σας πω πώς γίνεται.
10: Δεν ήταν στο τρένο.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
14: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Αυτό που θες, αυτό
15: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
19: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
18: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
19: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
18: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
20: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
1: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
0: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
1: Προχωρήσαμε πάντα.
0: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντη σκαλωδίων.
2: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει? Παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί? Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σχετικά μας σήμερα?
3: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
4: Αλλά στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
5: Αποδεδειγμένα ψεύτης. Και δεν σε βγάζω εγώ ψεύτη, σε βγάζει ο Συρίγος. Και από μόνος σου αποδεικνύεις ότι είσαι ψεύτης. Και αυτό τα έχεις βρει και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και αυτό το λόγο όλοι μαζί αποδεδειγμένα ψεύτες. Έχετε μαζευτεί και κοροϊδεύετε τον αμόρφωτο ελληνικό λαό. Αυτό συμβαίνει. Έχουν υποβαθμίσει τον κλάδο της παιδείας. Έχουν βομβαρδίσει τα μυαλά των Ελλήνων με την παραπληροφόρηση, με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν στήσει ολόκληρα γραφεία με τρολάκια που δήθεν υποστηρίζουν και βγάζουν στη φόρα τη δική τους προπαγάνδα όπως κάνουν και άλλοι, μάθανε το κόλπο. Και έχουμε μπλέξει, συγγνώμη για την έκφραση, με ηλίθιους. Γιατί για εμένα δεν γίνεται κάποιος να πιστεύει έναν αποδεδειγμένα ψεύτη. Δεν μπορούν να σκεφτούνε. Δεν μπορούν να σκεφτούνε, το καταλαβαίνετε. Είναι στον κόσμο τους. Είναι στα χαμένα. Τους λέει ο άλλος, εγώ θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Και του λένε, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι ο καλύτερος, του λένε. Πώς θα καταλάβεις, εδώ τους έλεγε ότι θα μειώσει το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και μείωσε από 7,4 σε 2,1 σεντ το λίτρο. Στο λίτρο. Και αυτό από 1 Νοεμβρίου ως 30 Απριλίου το 2027. Ρε φίλε, σας κοροϊδεύουνε, ανοίξτε τα μάτια σας. Τους φυλάτε τα χέρια, αν είναι δυνατόν. Άλλα βάλε ρε και το καινούριο αυτό να που λέει ότι θα κάνει κόμμα. Έχουμε κι άλλον τώρα που θα κάνει κόμμα. Ποιος είναι ο καινούριος που θα κάνει κόμμα? Βάλε κι αυτό να. Βάλε κι αυτό να. Να, ακούστε εδώ. Ο επόμενος που θα κάνει κόμμα είναι αυτός. Για να δούμε εκεί τι θα γίνει. Πάλι οι παρορμητικοί Έλληνες θα έχουν βρει τον νέο εθνοσωτήρα.
6: Θα σε δούμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
7: Ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
6: Θα σε δούμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
7: Ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
6: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
7: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει. Bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
6: Πότε θα παντρευτείς?
7: Soon. Soon, ένα-δύο χρόνια σίγουρα. Bro. Ναι,
6: κάνει γιατί... την πρόταση γάμου?
7: Όχι, αλλά το έχω παρακάνει λίγο τώρα. Έχουμε μεγαλώσει λίγο και μου λέει και η ίδια, λέει τι γίνεται τώρα, τι. Λες παντού ότι θέλεις 10 παιδιά. Άμα δεν ξεκινήσουμε τώρα, πότε θα ξεκινήσουμε? Θα γίνω γιαγιά, λέει, και θα κάνουμε παιδιά ακόμα.
6: Θες να κάνεις 10 παιδιά?
7: Yeah, I want a clan, bro. Ναι. Και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια. Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλο να εκεί Αμερική, τον άλλο να Γερμανία, παντού να το... Ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος, bro, αυτά που λέω, να κατακτήσουμε τον κόσμο.
5: Ο άλλος θα κάνει, λέει, 10 παιδιά, θα το στείλει το ένα στην Κίνα, το άλλο στην Αμερική. Το άλλο στην Ασία, το άλλο στην Αφρική και θα κατακτήσει έτσι τον κόσμο. Εντάξει. Εγώ σας λέω, κάποιοι θα τον πιστεύουν, θα πάνε να τον ψηφίσουν. Κάποιοι θα πάνε να τον ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα πούνε, αυτή είναι η λύση. Μπράβο. Βγάζεις άκρη, νομίζεις. Λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε λίγο το τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, διότι επικρατεί το απόλυτο χάος. 625 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 83 αστυνομικοί επιτιθέμενοι, οι 32 καθηγητές τραυματίες, εκατοντάδες σχολεία βρίσκονται σε μια κατάσταση απερίγραπτη, σε μερικά σχολεία έχουν βάλει και φωτιά, οχήματα και εκκλησίες καίγονται. Όλα αυτά γιατί οι φοιτητές βόρειο-αφρικανικής καταγωγής και μιας αντίληψης συγκεκριμένης καταστρέφουν το γαλλικό κράτος. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εικόνες συναντάμε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Και δεν έχει να κάνει με δεξιούς και με αριστερούς. Έχει να κάνει με τους παράνομους μετανάστες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες θρησκευτικές ιδεολογίες. Στο Ρεν, για παράδειγμα, υπάρχει, από ό,τι διάβασα, μια ακτιβίστρια η οποία είναι αριστερή και δέχθηκε επίθεση από νέους αφρικανικής καταγωγής. Και φώναζαν οι δράστες εν ονόματι του Αλλάχ, σκάσε, και τη βρίζανε. Δήρανε κάποια παιδάκια. Μία κοπέλα στον δρόμο Γαλλίδα την κάνανε με φλόγα στο πρόσωπο, της σκάψανε το πρόσωπο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία. Υπάρχει μαζική αντίδραση. Σκεφτείτε τώρα, αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Έρχεται και στην Ελλάδα. Και πού να πέσει και πείνα και ακρίβεια. Τι θα κάνουμε? Είμαστε προετοιμασμένοι? Σας λέω, φωτιά σε όλα τα σχολεία έχουν βάλει στον μπορντό της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που είχε πει ο Πούτιν, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είχα βάλει ένα ηχητικό παλαιότερα του Πούτιν που έλεγε, δεν χρειάζεται να επιτεθώ στην Ευρώπη. Θα επιτεθούν αυτοί που έχουν έρθει παράνομα πρώτα. Το είχε πει, δεν χρειάζεται να βομβαρδίσω την Ευρώπη. Η Ευρώπη καταστρέφεται μόνη της. Ο εχθρός είναι ήδη μέσα, αυτό είχε πει ο Πούτιν. Και τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει. Αλλά όταν κατεβαίνουν με το Σαμαρά, λέει, θα κατέβει ο άλλος από το Survivor, ο Αλέξης Παπάς, πώς τον λένε. Θα κατέβω, λέει, με το Σαμαρά, θα στηρίξω Σαμαρά. Και θα πούνε τα κοριτσάκια και κάποιοι άλλοι, α, αυτός θα το Survivor, ας το ψηφίσω. Άμα τα κριτήρια ψήφου είναι για τα ανάθεμα, μην περιμένεις κάτι καλύτερο. Επίσης φωνάζουν οι στρατιωτικοί στη Γαλλία ότι έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για να διασφαλίσουν την ελευθερία αυτής της χώρας, για να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο αύριο τα παιδιά τους. Και οι κυβερνήσεις, όπως και στην Αγγλία, φωνάζει ο στρατός, με τις αποφάσεις τους δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τη σημαία, δεν σέβονται τη στολή, δεν πέ, τίποτα. Αλλά έχουμε ξαναμιλήσει και για το Qatar Gate και για το σκάνδαλο το συγκεκριμένο, για το πώς ερχόντουσαν χρήματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως υπάρχουν καταγγελίες και για τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν επίτροπος μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για το πώς, τέλος πάντων, υπάρχει πιθανότητα να παίρνουν κάποιοι λεφτά για να αποφασίζουν και για να ψηφίζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή. Πέφτει το κασέρι και δεν τους νοιάζει τίποτα. Κάνουν ό,τι τους λένε μετά. Πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Τα είπαμε χθες με τον καθηγητή. Το πετρέλαιο θα ξεφύγει. Θα έχουμε θέμα. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη, να είμαστε προληπτικοί. Πώς όμως να είμαστε προληπτικοί όταν όλη μέρα ασχολείστε με ό,τι σας πλασάρουν οι εφαρμογές στα κινητά σας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Πώς? Οι αστυνομικοί, γιατί μου λένε κάποιοι, έχουμε την αστυνομία, έχουμε το στρατό που θα αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Οι αστυνομικοί στη Γαλλία μπαίναν μέσα στα αυτοκίνητα και φεύγανε τρέχοντας. Φεύγανε τρέχοντας. Και στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Όχι με παράνομους μετανάστες, σε κάτι γκέτο που πήγαιναν τα όπκε και μπαίναν στα μάξι και τρέχανε να φύγουνε. Τι ζούμε, αυτή είναι η ερώτηση. Τι ζούμε, ρε αδέρφια, τι ζούμε. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Βλέπουμε και τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Ο Τσίπρας που δήλωνε άθεος στο Άγιον Όρος. Για ποιο λόγο, μπορώ να καταλάβω. Τι πήγε να κάνει, εκδρομή. Ξέρετε, οι επισκέψεις πολιτικών αρχηγών στο Άγιον Όρος, παραμονές εκλογών, καταδεικνύει τη δυναμική της εμπλοκής της μοναστικής κοινότητας στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Εκμεέβονται υποσχέσεις από τις ηγεσίες των πολιτικών και όλων αυτών των σχηματισμών με αντάλλαγμα την εύνοια ή τουλάχιστον την ανοχή των ανθρώπων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Η διαπλοκή είναι εδώ και είναι κραυγάζουσα. Όλες αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μονών που έχουν φτάσει σε σημείο real estate. Όποιος θυμάται το σκάνδαλο βατοπεδίου ξέρει. Όταν βλέπεις νεαρούς επιστήμονες να κατηχούνται στην αγιορείτικη κοινότητα και από τη μία μέρα στην άλλη να είναι βουτυγμένοι στα χρυσάφια και στα πλούτη, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν φυσικά και ασκητές όλων των θρησκειών, όπως και στην Ορθοδοξία, που είναι αγνοί και αθώοι. Εδώ μιλάμε για όλα αυτά τα πολιτικά και τα πολιτικά λαμόγια. Ναι, και ο Γιωσάκης και ο Εφραίμ, ναι, ισχύει, και άλλα σκάνδαλα έχει. Πού θέλω όμως να καταλήξω. Άλλο το ασκητεύω και άλλο το εντάσσομαι σε έναν οργανισμό με σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό υπό την αγία σκέπη του καπιταλισμού. Υπάρχουν δηλαδή ισχυρότατες οικονομικά μονές που επιχειρούν σε διάφορες μορφές δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτή την εργαλειακή σχέση με την εγχρήματη κοινωνία. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι κατά της φυλαργυρίας. Ο Τσίπρας δεν πήγε να συναντηθεί με κάποιον ορθόδοξο. Πήγε να συναντηθεί με τις κοινότητες. Με αυτούς που θέλουν να τον στηρίξουν στις εκλογές. Δεν ήταν μια επίσκεψη πνευματική. Ήταν μια επίσκεψη για το εφετζηλίκι. Με τις κάμερες να τραβάνε για να δείξουν στον κόσμο το ότι είμαι ένας από εσάς. Αυτό κάνουνε, είναι επικοινωνιακό τρίκ. Και φυσικά η εμπλοκή του υπερκόσμιου με το κοσμικό και συγκεκριμένα με την πολιτική έχει ιστορία αιώνων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Και αυτές οι μοναστικές κοινότητες εμπλέκονται με την πολιτική, ενεργά και με τα συμφέροντα. Και πολλοί από αυτούς είναι υποκριτές. Όσοι γνωρίζουν, αηδιάζουν. Ο Τσίπρας που έλεγε είμαι άθεος, να πηγαίνει στο Άγιον Όρος με τις κάμερες για να βγαίνει φωτογραφίες και να τραβάει βίντεο με τους μοναχούς σε συγκεκριμένες μονές, οι οποίοι πλέον λειτουργούν σαν επιχειρηματίες και όχι σαν μοναχοί. Αλήθεια, τι θα έλεγε και τι θα έπρατε ο Ιησούς Χριστός ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο για αυτούς τους ανθρώπους, ως Υιός του Θεού, για αυτά τα έσχη, τι θα έλεγε και τι θα έπρατε. Για σκεφτείτε, γιατί θα μας τρελάνουνε, εργαλειοποιούνε τα πάντα.

Παλαιότερα είχαμε αποκαλύψει το ότι στον Εύρο ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, δεν έχει δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Βασικά ερωτήματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ποσό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Συγκεκριμένα 1.295.000 ευρώ, τα οποία έδωσαν με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία catering με έδρα την Οριστιάδα. Η εταιρεία αυτή ανήκει στη Νίκη Μουχταρίδου, που είναι σύζυγος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, και στον αδερφό το Βαγγέλη. Αυτές οι απευθείας αναθέσεις έχουν δοθεί από το Μάιο του 2024 έως και τον ερχόμενο Δεκέμβριο του 2026. Υπογραφή έχει βάλει ένας άνθρωπος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, η πρόεδρος Άννα Ροκοφίλου. Όλα αυτά για υπηρεσίες σύντησης των δικαιούχων φοιτητών και φοιτητριών της ΦΕΚ Ξάνθης και Κομωτινής και του Εχήνου. Στη διάβια έχουν δημοσιευθεί συνολικά 32 αποφάσεις που υπογράφει η πρόεδρος Ροκοφίλου, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα και η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής τοποθέτησής της ως επικεφαλής σε αυτό το ίδρυμα, αποτελεί προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο καθένας εκεί πέρα έξω, αν κάνει μία απλή αναζήτηση στο γεμί, προκύπτει ότι στην εταιρεία Principal, όπου ο Χριστόδουλος Τοψίδης κατήχε το 99% από 4/11 του 2003 έως 21/12 του 2023, που την παραχώρησε μετά και πλέον είναι εταίρη ο αδερφός του Ευάγγελος Τοψίδης με ποσοστό 51% και η Νίκη Μουχταρίδη, σύζυγός του Περιφερειάρχη, με ποσοστό 49%, ότι αυτές οι εταιρείες έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν εδώ? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος? Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα και έχουν πάρει 1.332 αποφάσεις απευθείας αναθέσεων? Κυρία Ροκοφίλου, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Είναι δυνατόν συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη να έχουν εταιρείες και να δίνονται τόσες πολλές απευθείας αναθέσεις σε αυτές τις εταιρείες? Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Γιατί μιλήσαμε για λίγα χρόνια. Υπάρχουν εταιρείες πιο πολλά χρόνια που είναι ενεργές. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα, για να καταλάβουμε? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος ή δεν έχετε απαντήσεις? Γιατί και παλαιότερα είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Τοψίδη και δεν μας απάντησε ποτέ. Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλοι μου, εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που διαβάζουμε? Επίσημα στοιχεία είναι αυτά, δεν τα κατεβάζω το κεφάλι μου. Επίσημα στοιχεία. Σας φαίνεται φυσιολογικό? Νιώθετε εντάξει? Όλα καλά? Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος είχε άφημη στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, γιατί έχει άριστες σχέσεις και με τους Τούρκους, όλα εντάξει? Υπήρχαν και κάποια σκανδαλάκια παλαιότερα για την παράνομη μετανάστευση. Αν ψαχτείτε,
θα βρείτε, αλλά δεν ψάχνεστε. Μόνο παπαγαλίζετε. Και υπάρχουν και κάποιοι προσωπολάτρες. Υπάρχουν και κάποιοι υποτακτικοί κάποιων πολιτικών προσώπων. Εμμονικοί, οι οποίοι είναι τυφλοί. Μας το παίζουν οι ιδεολόγοι. Ποιοι οι τυφλοί, οι γλύφτες. Άμα έχεις τα κάκαλα, πάνε κόντρα στο σύστημα. Άμα έχεις τα κάκαλα, πάνε κόντρα στο σύστημα. Αφήστε τα βιντεάκια που κάνετε στο YouTube, τα βιντεάκια που κάνετε στο TikTok, τα βιντεάκια που κάνετε στο Instagram και στο Facebook. Αν έχετε τα κάκαλα, βγείτε και πείτε ονόματα. Βγείτε και πείτε ποσά. Κάντε ανάλυση για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Ωραίες οι θεωρίες, ωραίες και οι απόψεις, αλλά άποψη έχουν όλοι. Το θέμα είναι ποιος βγάζει στοιχεία στον αέρα και ποιος μιλάει με συγκεκριμένα ονόματα για συγκεκριμένες καταστάσεις. Μπας και μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Καταλάβατε, επαναστάτες του διαδικτύου, που βάζετε το κινητό σας να τραβάει βίντεο και μας το παίζετε γκόμενοι και ιδεολόγοι. Τι έχετε κάνει να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με τη διαφθορά? Τι έχετε κάνει, τις πράξεις σας θέλω να ακούσω. Που μας λέτε την άποψή σας, γραμμένη την έχουμε την άποψή σας. Στο καφενείο εδώ να πεταχτώ απέναντι, άποψη θα έχουνε 10 άτομα. Και θα μας πούνε αυτά που λέτε κι εσείς στο κινητό μπροστά. Τι θέλετε να σας πούμε, μπράβο. Μπράβο σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω, άλλαξε τίποτα? Θεωρία, φρουφρού και αρώματα. Βγες και πες ονόματα, άμα τα έχεις. Αλλιώς, κάτσε στην πάντα και μη μιλάς. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους εφετζίδες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διαδικτυακούς επαναστάτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που παριστάνουν κάτι που δεν είναι και μιλάνε με για ιδεολογία ενώ είναι υποκριτές. Υποκριτές. Και δεν μπορώ να βλέπω, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να βλέπω άντρα. Γενικά μιλάω. Για άντρα, δεν μπορώ να βλέπω άντρα να προσκυνάει κάποιον. Δεν μπορώ ρε φίλε, αν είσαι άντρας, δεν προσκυνάς κανέναν. Δεν προσκυνάς κανέναν, ούτε γλύφεις κανέναν αν είσαι άντρας. Γλύφουνε ρε παιδιά. Γλύφουνε. Τους τρέχουνε τα σάλια. Θαυμάζουνε. Και κάποιοι νιώθουνε και εντάξει στο να είναι τσιράκια. Δηλαδή νιώθεις εντάξει να είσαι τσιράκι κάποιου? Είναι απίστευτο ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ? Ολόκληροι καθηγητές, ολόκληροι πανεπιστημιακοί κάνουν γαργάρες για μια καρέκλα στη Βουλή. Ολόκληροι άντρες κάνουν κολοτούμπες για μια καρέκλα στη Βουλή. Έτσι είναι. Αυτή είναι η όμοια αλήθεια.

αυτά που, που συμβαίνουν στη Γαλλία έρχονται και στην Ελλάδα. Το βλέπω να έρχεται, φίλοι μου. Δυστυχώς που το λέω, το βλέπω να έρχεται. Και δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω, εννοείται, ούτε να σας αγχώσω. Αλλά το σκέπτομαι. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε τραγουδάκι, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσ' το.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 4ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο

0: Αλυσίδα και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-419.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αναζητάς την κυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Είναι γκολάρα.
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Έχετε λεβεί τα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Κύριε Πλεύρη, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ καλά. Έχω κάνει μία μήνυση στο Βρετανικό Μουσείο, θεμελιωμένη νομικά και ιστορικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προβολή σε αυτό το θέμα και έχουμε καταλήξει τελείως τον πολιτισμό μας και οι Άγγλοι εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία την κρατική και έχουν εκλέψει πάνω από 300 εκθέματα και από την Ακρόπολη και από αλλού. Ο Λοποδίτης, ο Έλγιν, ο οποίος θα εκθέτουν οι Εγγλέζοι στο μουσείο του, στο Βρετανικό, και έχω υποστηρίξει και επιστολές στο μουσείο στις οποίες δεν μου απαντά κανείς. Ξέρετε, ο αγγλικός πολιτισμός, οι Εγγλέζοι ήσαν πάντα απολύτιστοι. Σας φαίνεται παράξενο? Ο καθηγητής Μαρκ Χόρτον του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, αρχαιολόγος, από τις ανασκαφές απέδειξε ότι οι πρόγονοι των Βρετανών ήσαν ανθρωποφάγοι. Βρεθήκανε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι ανθρωποφάγοι. Και στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast έβγαλε μια ανακοίνωση ότι πράγματι είμαστε ανθρωποφάγοι. Και ο Διόδωρος Βασιλιώτης στην ιστορική βιβλιοθήκη που είναι 40 βιβλία, στο 5ο βιβλίο εξηγεί για τους Βρετανούς πως ανθρώπους εστίν, πως τρώγανε ανθρώπους. Δεν υπάρχει πολιτισμός στην Αγγλία. Η Εγγλέζη, ένα στοιχείο του πολιτισμού είναι η γλώσσα, και οι Εγγλέζοι έχουν μια γλώσσα πολιτίστων, διότι δεν έχει άρθρα, δεν έχει αρσενικό τυλικό ουδέτερο, έτσι, δεν έχει κλήσεις, δεν έχει εγκλήσεις, έχει μια αλλοπρόσαλη προφορά, γράφει α, το προφέρει α και το διαβάζει ο, λέει always και είναι ένα α. Οι άνθρωποι, όταν λέμε το αγγλικό κράτος, μην νομίζετε ότι είναι κανένα κράτος που αποτελείται από μία φυλή. Όχι, είναι οι τρία κράτη, είναι η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, που είναι διαφορετικοί από τους Εγγλέζους, οι οποίοι ήσαν κατακτητές. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο πατέρας του Κωνσταντίος Κλωρός, οι οποίοι είχαν καταλάβει την Αγγλία, προσπάθησαν να την εκπολιτήσουν, αυτή δεν εκπολιτιζόταν με τίποτε. Οι άνθρωποι έχουν ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα κατά τρότος απέναντι των Ελλήνων και γι' αυτό παίρνουν τα εκθέματα, τα αριστουργήματα, τα ελληνικά. Στον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου του έστειλα φωτογραφίες πως οι Εγγλέζοι κόβανε τα κεφάλια των εχθρών τους και τα κάνανε κύπελα. Και του λέω αυτά τα κύπελα να τα εκθέσετε δίπλα στα ελληνικά αριστουργήματα για να δει ο κόσμος τη διαφορά των πολιτισμών μας. Δυστυχώς όμως ο μόνος ο οποίος τους εκτιμούσε και τους θαύμαζε θα σας φανεί παράδειγμα.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
1: Που τώρα σαπίζουν και θα εξαφανιστούν. Ήδη ο υπουργός εξωτερικών τους είναι ένας μαύρος από τη Γουιάννα, Λίμα, πρωθυπουργός ο Ινδός Ινδουιστής, ναι, ο Σούμακ, δήμαρχος Πακιστάν, δήμαρχος του Πακιστάν Λονδίνου, ο Πακιστανός κύριος Χάν.
0: Ναι, κύριε Πλεύρη, συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα με όλα αυτά που σχολιάζετε είναι σχετικό. Βλέπουμε σήμερα στη Γαλλία να έχουν ξεσηκωθεί κάτι φοιτητές αφρικανικής καταγωγής, να έχουν βάλει φωτιά στα σχολεία στην πόλη Μπορντό, να έχουν τραυματίσει αρκετούς αστυνομικούς, έχουμε περίπου 625 συλλήψεις, έχουν επιτεθεί σε Γάλλους πολίτες μαζικά σαν όχλος και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές καταστροφές μέσα στην πόλη. Και σας ρωτάω εγώ, η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάτι αντίστοιχο?
1: Κοίτα, ακούστε, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ωραία. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για τίποτε. Προσέξτε με κάτι. Ας δούμε το δάσος και όχι τα δέντρα. Ακούστε, με την οικονομία που συνέχεια ασχολείται ο κόσμος δεν κινδυνεύει κανένα έθνος. Κανένα έθνος δεν χάθηκε για λόγους οικονομικούς. Ο Τρικούπης είπε, κύριε, πτωχεύσαμε. Και αμέσως μετά εκείνα δύο νικηφόροι βαλκανικοί πόλεμοι και μεγάλωσε η Ελλάδα, πενταπλασιάστηκε. ο πρώτος Βαλκανικός εναντίον των Τούρκων, ο δεύτερος Βαλκανικός εναντίον των Βουλγάρων. Τα έθνη χάνονται για τρεις λόγους, τους οποίους θα σας αναδείξω αμέσως. Πρώτον, όταν χάσουν την ιστορική τους μνήμη. Εδώ σήμερα, με επικεφαλή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους τους πολιτικούς και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, προδίδεται η ελληνική ιστορία. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Σεπτέμβριος. Υπάρχουν δύο σημαντικές επέτειοι, οποίοι διαμορφώσανε μάλλον την παγκόσμια ιστορία. 12 Σεπτεμβρίου η μάχη του Μαραθώνος. 29 Σεπτεμβρίου η ναυμαχία της Αλαβίνους. Δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα για αυτά σας επαιτίους. Προσέξτε με. Στην Αμερική ο Μαραθώνας, η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, ετοιμήθη στη Βουλή, στην Αμερική. Εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς από τους προκτοπολιτικούς και κανείς φυσικά από τους τηλεγεννησιάδους των ΜΜΕ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Ναι, εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε άμα η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Άμα τώρα δηλαδή, κύριε Πλεύρη,
1: αυτό που μου λέτε είναι άσχετο με αυτά που σας λέω.
0: Ναι, όχι, δεν μου απαντήσατε όμως. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό.
1: Για τίποτα, κύριε. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για τίποτα.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί οι παρανομετανάστες? Θα σταυρώσουμε τα χέρια και θα πούμε τελειώσαμε?
1: Λοιπόν, αφήστε με, θα σας πω.
0: Αυτό θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για
1: εμένα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε σε ένα λεπτό. Αλλά αφήστε με να σας πω, κινδυνεύουν ένα έθνος από την ιστορία, τώρα την καταλήψει. Έχω στείλει επιστολές στον κύριο Τασούλα και δεν μου απαντά. Του λέω, του έστειλα την πρώτη επιστολή για την επέτειο της γεννήσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν λέει λέξη. Δεν έχουν ετοιμήσει ένας κοσμοκράτορας. Δεν λένε λέξη, το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά και ευθύνονται και τηλεοράσεις. Ο κύριος Στασούλας, να σας πω το δεύτερο είναι ο πολιτισμός. Τίποτε. Στον πολιτισμό έχουμε τελείως εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει ελληνικός πολιτισμός, τον έχουν καταχωνιάσει. Στενά. Ο Στασούλας πηγαίνει και τιμά το Οθωμανικό κέντρο στα Γιάννενα. Έτσι. Για την ιστορία. Για τον πολιτισμό βλέπουμε. Η κυρία Μενδώνη δίνει λεφτά, εκατομμύρια, για το Ισλαμικό κέντρο στο Δημότυχο. Δίνει 6,5 εκατομμύρια για την Οδύσσια που η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Τα λεφτά αυτά είναι του ελληνικού λαού. Τα παίρνουν από τους φορολογουμένους. Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής, ο Μίλερ, είπε «Was wäre die Welt ohne dich Hellas?» Έγραψε ένα ποίημα «Η Ελλάς και ο κόσμος» και λέει μέσα «Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς εσύ Ελλάς?» Τίποτα δεν θα ήταν. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι. Εμείς βρήκαμε το θέατρο, τη φιλοσοφία, τη λογική, τον αθλητισμό. Δεν βρήκαμε πουθενά ένα σύγγραμμα των Τευτόνων, των Αλαμανών, των Ορμανδών.
0: Ναι, τα ανακαλύψαμε όλα αυτά και σήμερα η κοινωνία είναι πραγματικά απαράδεκτη για εμένα. Απαράδεκτη κατάσταση.
1: Αφήστε την κοινωνία. Ο τρίτος κίνδυνος που διατρέχουμε είναι ότι χανόμεθα σαν φιλοί και δεν λαμβάνεται κανένα μέρος. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είμαστε ελεύθεροι κατά το Σύνταγμα. Έτσι, και εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα.
0: Αλλά ποιο σύνταγμα πιστεύετε? Μα οι νόμοι που βγάζουν είναι αντισυνταγματικοί, κύριε Πλεύρη.
1: Εγώ πιστεύω, κύριε, στο Σύνταγμα με μία προϋπόθεση: να είναι καλός ο συνταγματάρχης. Το άλλο μπακαλόχαρτο που λέγεται Σύνταγμα, εσείς τώρα που είστε μορφωμένος άνθρωπος, ξέρετε, μπορείτε να αισθάνεστε ελεύθερος όταν σε Σύνταγμα σας λέει ότι είστε ελεύθερος να κάνετε ένα κόμμα. Έτσι. Αλλά το κόμμα σας, ξέρετε τι λέει το άρθρο 29. Οφείλει να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, είστε υποχρεωμένος αν κάνετε κόμμα, το κόμμα σας αυτό να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, επιβάλλει τη δημοκρατία. Και έτσι υπάρχει και σύνταγμα στο φασισμό. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ένα σύνταγμα που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του φασιστικού πολιτεύματος. Έτσι υπάρχει και στον κομμουνισμό. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ένα σύνταγμα που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του κομμουνιστικού πολιτεύματος. Οι δημοκράτες λοιπόν μας λένε, οφείλουμε σαν πολιτικοί που κάνουμε κόμμα, να εξυπηρετούμε τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το Σύνταγμα σας λέει, κύριε Σερέτη, εσάς που είστε ελληνικός, σας λέει εσάς προσωπικά, εμένα προσωπικά, στον κάθε ένα Έλληνα, ποια είναι η θεμελιώδης υποχρεωσή μας κάτω το Σύνταγμα, ξέρετε? Το άρθρο 120. Είμαστε υποχρεωμένοι, προσέξτε, υποχρέωση θεμελιώδη. Είναι η αφοσίωση στη δημοκρατία, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Το ξέρετε αυτό? Ότι είστε υποχρεωμένος, θεμελιώδη υποχρέωσή σας να πιστεύετε στη δημοκρατία. Εγώ δεν το ανέχομαι αυτό. Και δεν ανέχομαι και το άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Κατά το άρθρο 45 του Συντάγματος, ομιλώ με αυτά που έχουν γράψει αυτοί. Είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Και λέει το άρθρο 49, ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άξιο κατοικό του. Γιατί δεν ευθύνεται? Είναι αρχηγός, προσέξτε, των ενόπλων δυνάμεων, όπου ευθύνεται ο τελευταίος στρατιώτης, και ο αρχηγός δεν ευθύνεται. Ξέρετε, κανένα ιδιώτη, κανέναν επαγγελματία, κανέναν εργάτη, κανέναν αγρότη που να είναι ανεύθυνος, ανεύθυνος, να το Σύνταγμα το καθιερώνει. Το καθιερώνει το άρθρο 61 του Συντάγματος, ότι όλοι οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κρήτα, η κυρία Κανέλη, που εισπράττουν από κράτος λεφτά, που έχουν δικαιώματα πολλά, ικανοποιούν και τις φιλοδοξίες τους και τρώνε και τρώνε και τρώνε, είναι ανεύθυνοι. Και ο τελευταίος φαντάρος είναι υπεύθυνος. Και ο τελευταίος εργάτης είναι υπεύθυνος. Οι βουλευτές μας είναι ανεύθυνοι. Θα σας κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Γιατί μην βλέπετε τα οικονομικά. Σας είπα, με την οικονομία δεν καταστρέφεται κανένα έθνος. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις και να μου απαντήσετε. Το Σύνταγμα στο άρθρο 51 λέει, οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Ναι, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ξέρετε πόσο στοιχίζουν στο κράτος.
0: Κύριε Πλεύρη, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Οι ακροατές τα έχουν ξανακούσει αυτά.
1: Δεν θα σας απαντήσεις.
0: Θα σας δώσω απαντήσεις. Δεν θα σας έχω ξαναδώσει τις απαντήσεις αυτές. Εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, μια στιγμή και να σας κάνω και τη δεύτερη ερώτηση. Η Ελλάς έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους και έχει 63 υπουργούς.
0: Ναι,
1: η Γερμανία είναι 80 εκατομμύρια και έχει 17 υπουργούς. Εξηγήστε τα μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι η αιτία όλων των κακών? Αυτό θέλω να σας πω. Με το ανεύθυνο, με τα λεφτά που τρώνε, που πίνουν, που λεντάνε, και ο κόσμος συμποφέρει.
0: Ναι, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Άλλο όμως θέλω να μου πείτε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει αποκαλυφθεί το ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο δύο φορές, ενώ οι Τούρκοι ήρθαν με τα δικά τους τα καραβάκια και διώξανε το ερευνητικό το Ιταλικό. Έχει αποκαλυφθεί το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα Τέμπη, το ότι πάνε σε ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος κλπ. Στη Γαλλία γίνεται ο κακός χαμός, έχουν βγει φοιτητές Αφρικανοί στους δρόμους, σπάνε τα πάντα και είναι τα πάντα. Για αυτά που συμβαίνουν τώρα! Τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ποια είναι η άποψή σας, τι βλέπετε να έρχεται?
1: Θα δώσω απαντήσεις.
0: Και ανεβαίνει και η τιμή στο πετρέλαιο, έρχεται πείνα, δύσκολος χειμώνας, για αυτά όλα τι έχετε να πείτε?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν το πρόβλημα των μεταναστών είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να το λύσει. Και η λύση είναι μόνο μία. Ένας ανθρωπιστικός νόμος. Όταν σας το είπα την άλλη φορά, έχουμε κάποιες συνέπειες, εγώ δηλαδή, θα σας πω ποιες. Ο ανθρωπιστικός νόμος λέει, όποιος αποπειράται να εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, πυροβολείται. Αυτός ο νόμος λέω ότι είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποιώ εγώ ως κράτος και σου λέω, μην έρθεις στην Ελλάδα και θα πυροβοληθείς. Όταν εσύ που το ξέρεις έρχεσαι, σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον πυροβολισμό και εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ.
0: Ναι, στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται όμως με συγκεκριμένο τρόπο. Και πολλοί λένε όπως και εγώ ότι δεν υιοθετούμε γιατί είναι βία. Έτσι το μεταφράζουν εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία το έχουν. Ναι, ένα λεπτό να σας πω κάτι, κύριε Πλευρή.
1: Μάλλον διακόψατε.
0: Ωραία, συνεχίστε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά.
1: Εγώ τα είπα στην εκπομπή σας αυτά και βρέθηκε ο γιος ενός πρώην υπουργού της Χούντας. Με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε Πλεύρη, ναι.
1: Ο οποίος πήγε στην εισαγγελία, μου κατέθεσε μία μήνυση και με καλέσαν να απολογηθώ ότι υποκοινώ εις πράξη βίας. Και εγώ απλώς λέω ότι δεν πρέπει να πυροβολούνται μόνο οι παρανόμως εισερχόμενοι, συμπληρώνω και αυτοί που τους υποστηρίζουν.
0: Εντάξει, ναι, εμείς δεν μπορούμε όμως. Ακούστε με λίγο, κύριε Πλεύρη, εσείς πόσο χρονών είστε, δεν γνωρίζω. Αλλά το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν επιτρέπει να ακούγονται τέτοια πράγματα στον αέρα. Ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω να πυροβολάμε όποιον βρούμε μπροστά μας τώρα. Δεν το υιοθετώ σε καμία περίπτωση. Αν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτά που σας ρωτάω.
1: Εντάξει,
0: την έχετε πει αυτή τη γνώμη. Την έχετε πει 10 φορές. Θα μας έρθει το πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε δηλαδή. Δεν υιοθετούμε να πυροβολούμε ανεξέλεγκτα που βρούμε. Ούτε τη βία υποστηρίζουμε, κύριε Πλεύρη, εννοείται αυτό. Πάμε σε αυτά που σας ρώτησα.
1: Ναι, μας θυμώνουν. Κοιτάξτε, μου είπατε προλίγο ότι οι Αφρικανοί επαναστατούν στη Γαλλία. Εάν θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, πρέπει να το δεχθούμε. Μην αντιδράσουμε, μην επέμβει η αστυνομία, μην επέμβει
0: η. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να υπάρχει πρόληψη? Πρόληψη, η λέξη πρόληψη που είναι, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Βλέπει αυτά τα πράγματα στη Γαλλία να συμβαίνουν, τι κάνει για την Ελλάδα?

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανένας.
1: Τι λέτε κύριε Πλεύρη τώρα, σοβαρά.
0: Είναι το ελληνικό κράτος.
1: Σοβαρά τώρα, δεν είμαστε προτεκτοράτο.
0: Μην μπερδεύετε την Ελλάδα με το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι εχθρός του ελληνικού έθνους και εχθρός της Ελλάδος.
1: Σωστό.
0: Το κοινοβουλευτικό κράτος, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε, και θα σας το αποδείξω αμέσως αν θέλετε. Μπορείτε να μου πείτε έναν βουλευτή, ο οποίος κατά το Σύνταγμα είναι αντιπρόσωπος του ελληνικού έθνους. Έτσι, κατά το Σύνταγμα. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε έναν βουλευτή.
1: Που να λέει στην νεολαία για την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό δεν θέλετε να πείτε.
0: Μα ακριβώς.
1: Ναι, μου το έχετε ξαναπεί, το ξέρω. Άλλο όμως δεν μου απαντήσατε, κύριε Πλεύρη. Μπορεί σήμερα ένας πρωθυπουργός να πει όχι στην Αμερικανική πρεσβεία? Είναι ξεκάθαρη.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι. Εάν είναι Έλληνας,
1: δεν θα υπάρχουν συνέπειες αύριο μεθαύριο αν πει όχι.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι.
1: Θα υπάρχουν συνέπειες αύριο μεθαύριο.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι. Θα ακολουθεί το αξίωμα του μεταξά. Κάνε ό,τι πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει, εσείς εύκολα το λέτε αυτό. Αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το τι συνέπειες θα έρθουν.
0: Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει.
1: Προτεκτοράτο η Ελλάδα εξαρτάται, κύριε Πλεύρη. Δεν είναι αυτόνομη η Ελλάδα μας πλέον.
0: Πάλι τα ίδια. Μη λέτε η Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος.
1: Το ελληνικό κράτος, εντάξει, το ελληνικό κράτος. Δεν είπα ότι είναι
0: η Ελλάδα.
1: Το ελληνικό λαός, ο οποίος ανήκει στο ελληνικό. Του ανήκει η Ελλάδα, η πατρίδα του. Που την έχουν ξεπουλήσει πλέον σε ιδιώτες. Να το θέσουμε πιο σωστά. Ο οποίος ανέχεται, είναι όμηρος ενός. Αν θεληνικού κράτους, γιατί ούτε ελληνικό κράτος δεν είναι, αν θεληνικού κράτους, το οποίο να ολοκληρώσω, γιατί θέλετε να το κάνω αναλυτικά την ερώτηση να την κάνω. Το οποίο αν θεληνικό κράτος εκδικείται, ξεπουλάει και καταστρέφει και λειτουργεί ως προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων, έχει ένα πρωθυπουργό αυτό το ελληνικό, το αν θεληνικό κράτος. Αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να πει όχι στην Αμερικανική πρεσβεία, αν η Αμερικανική πρεσβεία του πει κάνει αυτό ή εκείνο, ναι ή όχι.
0: Σας απαντώ. Δεν είναι ο πρωθυπουργός, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι έτσι. Όλοι οι κοινοβουλευτικοί είναι έτσι. Όταν ας πούμε το Πασόκ παίρνει 1 εκατομμύριο μάρκα από τη Siemens και δεν τους έχουν στη φυλακή, έτσι. Όταν προσέξτε το ΚΚΕ παίρνει 200 εκατομμύρια δραχμές, 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία και δεν είναι στη φυλακή και κατηγορούν εμένα ως φασίστα όταν έκανα την αίτηση να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα.
1: Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρώτησα πάλι. Ποιο Πασόκ τώρα?
0: Σας
1: δεν με νοιάζει εμένα το Πασόκ και ο Κουτσούμπας. Θα μπορεί να πει ο πρωθυπουργός όχι στην Αμερικανική πρεσβεία αυτού του ανθεληνικού κράτους. Άμα αυτή αποφασίσει, ας πούμε, να δώσει το μισό Αιγαίο, μπορεί να γυρίσει ένας πρωθυπουργός του ανθεληνικού κράτους, του ελληνικού κράτους, όπως θέλετε πείτε, και να πει όχι, ρε, δεν το δέχομαι. Ή την επόμενη μέρα θα υπάρχουν επιπτώσεις και συνέπειες.
0: Προσέχτε, εφόσον είναι ένας πρωθυπουργός ανθεληνικού κράτους, θα υποκύπτει στους ξένους. Εάν είναι ένας πρωθυπουργός.
1: Αυτό ζούμε. Οι πολιτικοί που κυβερνάνε αυτή τη χώρα έχουν σκύψει το κεφάλι στους ξένους.
0: Κοιτάξτε, σε αυτά που λέμε δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει αντίλογος. Στις τηλεοράσεις έχετε ακούσει να μιλήσει κάποιος για την Ελλάδα? Έχετε ακούσει κάποιος να μου πείτε? Ακούσατε? Όχι.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο να λένε. Πολλοί λένε για την Ελλάδα, πολλοί λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Στην πράξη, τι γίνεται στην πράξη? Μπορούμε να απεκλωβιστούμε από την κατάσταση?
0: Για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας δεν λέει κανείς.
1: Βρε, λένε κάποιοι για την πατρίδα. Το θέμα είναι μπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
0: Μιλάνε για τον ρατσισμό, μιλάνε για 1200.
1: Η Ελλάδα σώζεται, κύριε Πλεύρη, ή έχει τελειώσει το παραμύθι?
0: Η Ελλάδα, ελπίζω. Εάν δεν μας έχει εγκαταλείψει ο καλός της Θεός της Ελλάδος, η Ελλάδα υπάρχει μία οδός σωτηρίας, η οποία οδός σωτηρίας, αν σας την πω, θα μου πείτε όχι, αυτά θα μας τιμωρήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, θα μου πείτε για πραξικοπήματα και για στρατούς.
0: Δεν θα σας πω για πραξικοπήματα.
1: Και για όλα αυτό εδώ πέρα. Ναι, γίνεται όμως όταν είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα σε κάθε δημόσια υπηρεσία, στις δυνάμεις, τις συγκεκριμένες, όπως είναι ο στρατός, η αστυνομία και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ένα παρεάκι τεράστιο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πάει εύκολα κόντρα. Δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει μόνο στο
0: αποτέλεσμα. Τώρα αστεία λέτε.
1: Τι αστεία?
0: Αυτά τα έχει διδάξει ο Χριτίας το 404 π.Χ. 30 αποφασισμένοι άνθρωποι χρειάζονται.
1: Ναι.
0: Να μπουν στη Βουλή και να την κλείσουν. 30, όχι παραπάνω. Ποια συστήματα λέτε?
1: Εντάξει, ναι.
0: Η κατάρρηση της δημοκρατίας.
1: Ποια χρονιά το είχε πει αυτό?
0: Ακούστε,
1: ποια χρονιά το είχε πει?
0: η κατάλυση της δημοκρατίας, όπως είπε ο Τρόσκι, είναι ευκολότερη από το σήκωμα ενός θερού. Κανείς δεν θα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, η σωτηρία θα προέλθει μόνον με την αλλαγή του πολιτεύματος, το οποίο το προβλέπει και το Σύνταγμα, διότι το άρθρο 120 λέει απαγορεύεται η διαβίαιων μεθόδων κατάλυση του πολιτεύματος. Ναι, διαβίαιων απαγορεύεται, αλλά διειρηνικών επιτρέπεται.
1: Εδώ πάμε σε μια διαμαρτυρία για ένα έγκλημα στο οποίο πραγματικά έχει γίνει της κακομοίρας, έχουν αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, έχουν πεθάνει 57 άνθρωποι στα Τέμπη, οι συγγενείς είναι στα κάγκελα, όλοι αναρωτιούνται πως κάηκαν τα παιδιά τους, πως υπήρξε πυρόσφαιρα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Κατέβηκε στους δρόμους όλος ο ελληνικός λαός, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε στους δρόμους. Ήρθαν οι δυνάμεις καταστολής, πετάξανε κάνα δακρυγόνο, γίνανε και επεισόδια. Μετά από 1-2 μέρες όλοι ήταν σπίτια τους. Άλλαξε τίποτα? Άλλαξε τίποτα?
0: Βεβαίως, μα τι, ο λαός τι να κάνει? Εδώ προσέξτε, ο Τσίπρας έκανε ένα δημοψήφισμα το 2015.
1: Ναι.
0: Ο λαός είπε όχι, το έκανε ο Τσίπρας, ναι. Και τώρα τρέχουν και τον ψηφίζουν. Δε σεβάστηκε τη γνώμη του λαού ο Τσίπρας?
1: Στις τράπεζες ποιος μπορεί να πάει κόντρα, κύριε Πλεύρη?
0: Πάλι τα ίδια. Άλλο σα λέω, άλλο
1: μου. Εγώ σα ρωτάω, ποιο Τσίπρα? Ο Τσίπρα είναι άδειο και πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Τι να συζητήσω για τον Τσίπρα τώρα? Δεν με νοιάζει ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα μια μαριονέτα είναι για εμένα. Πολιτικό ψεύτη είναι. Τι να πω για τον Τσίπρα? Μου είναι παντελώ αδιάφορο ο Τσίπρα. Δεν θεωρώ καν ότι υπάρχει σαν πολιτικό, πώ να σα το πω. Άλλο όμω, στι τράπεζε ποιο μπορεί να πάει κόντρα? Δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει κάποια εξουσία που να μπορέσει να πει ότι ξέρετε κάτι δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντι στου Έλληνε? Κανένα.
0: Οι τράπεζες χρωστάνε 19 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος και είναι αναβαλλόμενος ο φόρος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, το κάνουν οι τράπεζες. Εσείς τα ανέχεστε. Εγώ δεν τα ανέχομαι. Πέστε, κύριε Σερέτη, έχετε το θάρρος της νόμης σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι πάσχει το σύστημα, ότι φταίει το σύστημα?
1: Μα φταίει το
0: δηλαδή
1: σύστημα.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετά το 21 τρεις φορές διοικήθηκε εθνικά. Μία επί Καποδίστρια και τον δολοφονήσανε. Μία επί Μεταξά και τον δολοφονήσανε. Μία επί Παπαδόπουλου και πέθανε στη φυλακή. Αυτό είναι. Αυτό. Τρεις περάσανε. Δεν υπάρχει τέταρτος.
1: Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς.
0: Όλοι οι άλλοι είναι κατευθυνόμενοι. Όλοι οι άλλοι. Μην δεν εξαιρουμένοι.
1: Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Πλεύρη, για να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε καταχρεωμένοι. Σωστό?
0: Μα κοιτάξτε, τι να πει καταχρεωμένοι.
1: Είμαστε καταχρεωμένοι.
0: Περνάω με το αυτοκίνητό μου από την Κηφισία για να πάω στο σπίτι μου και βλέπω το μέγαρο του ΟΤΕ που το έκανε η Χούντα. Ένα τεράστιο μέγαρο, ναι, και γράφει απ' έξω ΟΤΕ. Τώρα γράφει Τελεκόμ. Ναι. Πουλήσαμε τις...
1: Όχι, δεν τις πουλήσαμε, τις πουλήσανε.
0: Ναι, πουλήσανε, σωστό, σωστό. Γιατί όταν συμφωνούμε το λέω. Πουλήσανε τον ΟΤΕ που ήταν κερδοφόρος. Γιατί, πέστε μας, γιατί τον πουλήσανε? Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, που κλείσαμε την Ολυμπιακή, που τη άπησε?
1: Αυτό λέω τόση ώρα, κύριε Πλεύρη. Δεν έχει κάτι η Ελλάδα πλέον, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
0: Ούτε την Ακρόπολη, ξέρετε ότι είναι υποθηκευμένη η Ακρόπολη.
1: Μα βέβαια, ναι. Οπότε τι έχει μείνει στο ελληνικό κράτος? Τι κατέχει πλέον ο ελληνικός λαός? Έχει τίποτα?
0: Να σας πω τι κατέχει ο ελληνικός λαός.
1: Τι?
0: Θαυμάζει, χαίρεται, απολαμβάνει τη δημοκρατία του. Απολαμβάνει την Κωνσταντοπούλου. Απολαμβάνει τον Τσίπρα. Απολαμβάνει την Κανέλη.
1: Τι απολαμβάνει? Δεν τις βλέπω να απολαμβάνουν.
0: Αυτά απολαμβάνει ο λαός.
1: Κύριε Πλεύρη, δεν τις βλέπω να απολαμβάνουν. Είναι δύσκολη
0: καιρή. Εγώ έτσι, τότε και δεν τους ρίχνει.
1: Ποιους να ρίξει? Μα μπορεί να τους ρίξει, αυτό σας λέω. Για τις εκλογές, ποια είναι η άποψή σας? Διεξάγονται όπως θα έπρεπε?
0: Η άποψή μου για τις εκλογές είναι ότι με ποσότητες κλείνουν ποιότητες. Δηλαδή οι πέντε έχουν δίκιο και οι τρεις έχουν άδικο. Γιατί είναι πέντε και γιατί είναι τρεις? Δηλαδή τι θα πω για τις εκλογές? Όταν οι δέκα πόρνες έχουν δέκα ψήφους και η πρόεδρος του Αγίου Πάγου έχει μία ψήφο, τι δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το σύστημα? Σας παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπάρχει νοθεία ή δεν υπάρχει στις εκλογές?
0: Μα όλο το σύστημα, η καθολική ψηφοφορία είναι λάθος. Τι σύστημα? Εγώ έχω μία ψήφο και έχω τρία πτυχία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει μία ψήφο ένας πρεζάκιας. Γιατί είμαστε ίδιοι? όλο το σύστημα. Την ποια
1: αυτό, νοοτία. Τώρα εσείς μου μιλάτε για το πολίτευμα της δημοκρατίας, το οποίο δεν λειτουργεί όπως άπρεπε. Συμφωνώ, η δημοκρατία δεν λειτουργεί όπως άπρεπε.
0: Μας κάνει ίσους όλους αναγκαστικά. Πώς είμαι θα είμαι.
1: Ναι, εγώ λέω για την εκλογική διαδικασία.
0: Εσύ είσαι νέος και ψηλός.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι έξω και εγώ με βλάκας.
1: Ναι.
0: Πώς είμαστε ίσοι.
1: Ναι, ακούστε με κύριε Πλεύρη, λίγο ένα λεπτό.
0: Μην ξεχνάτε ότι ο ελληνικός πολιτισμός στην αρχαία εποχή, στους ελληνικούς χώρους, στο Βυζάντιο, ο ελληνικός πολιτισμός και όλη η ελληνική ιστορία γράφηκε από καθεστώτα που δεν ήσαν δημοκρατικά. Γιατί αν ήσαν δημοκρατικά, ούτε ιστορία θα γράφανε, ούτε πολιτισμό θα είχαν.
1: Ωραία. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ μιλάω για την εκλογική διαδικασία. Εγώ βλέπω, γιατί αναφέρατε και την Ακρόπολη και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που τους παραδώσανε. Βλέπω ότι έχουν παραδώσει τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία, τη Singular Logic, η οποία Singular Logic είναι η εταιρεία η οποία συλλέγει τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Και ρωτάω εγώ, εφόσον το κράτος το ίδιο δεν συλλέγει τα δεδομένα, εμπιστεύεστε εσείς μια εταιρεία η οποία είναι και ξένων συμφερόντων από όσο γνωρίζω,
0: όχι,
1: για να συλλέγει τα δεδομένα και εμπιστεύεσαι την εκλογική διαδικασία?
0: Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι μια ξένη εταιρεία. Αλλά εδώ ούτε και το κράτος μπορεί να εμπιστεύεσαι. Τίποτα δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι. Και κυρίως δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που το λέει και η λέξη. Μη μας εμπιστεύεστε. Το λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ωραία, άρα τι πάμε και ψηφίζουμε τότε αφού συλλέγει τα δεδομένα? Εγώ ευθέως ρωτάω.
0: Εγώ δεν τους ψηφίζω, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Ποιους να ψηφίσω εγώ? Εγώ σας ρωτάω για την εκλογική διαδικασία. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρεί το ότι υπάρχει αξιοπιστία στις εκλογές? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι, βεβαίως δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία.
1: Δεν το λέμε έτσι,
0: αλλά
1: δηλαδή. Κάποιος βγάζει
0: αποτελέσματα και τα αποτελέσματα είναι εκνευριστικά. Δηλαδή όταν βάζουν στη Βουλή τον καπετάνιώτη που έσφαξε τους Έλληνες στο αρχιδολοφόνος, όταν τον αρχηγό των συμμολητών, τον Μάρκο Βαφιάδη, τον βάζουν μέσα στη Βουλή, τι αξιοπιστία να υπάρχει αυτό το σύστημα? Τι αξιοπιστία να υπάρχει αυτό το σύστημα? Τώρα θα τους δείτε μεθαύριο τον Νοέμβριο, θα γιορτάζουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και δεν σκοτώθηκε κανένας στο Πολυτεχνείο. Ξέρετε ποιος σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο? Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλος, που τον σφάξαν οι κομμουνιστές. Αυτός έχει σκοτωθεί στο Πολυτεχνείο πραγματικά.
1: Έχουμε μείνει όμως στο Πολυτεχνείο και στη Χούντα ακόμα και έχουν έρθει τα χειρότερα και έρχονται ακόμα πιο χειρότερες καταστάσεις. Ακόμα χειρότερες καταστάσεις, και το χειμώνα θα ανέβει το πετρέλαιο στο 3 ευρώ. Θα πάει η ακρίβεια στο Θεό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Εγώ έχω να πω το εξής, αφού τα ανέχεται αυτός ο λαός να τα υποστεί. Ο λαός έχει αυτούς που το κυβερνούν, που το αξίζουν. Αυτούς ψηφίζει, αυτούς θα τους υποστεί. Και να μην διαμαρτύρεται.
1: Τι να σας πω, εγώ έχω μια διαφορετική
0: να σας πω κάτι τώρα το οποίο να μην το παραξηγήσετε.
1: Όχι, πείτε το.
0: Είσαστε εναντίον του Μητσοτάκη, δεν είναι έτσι?
1: Εγώ,
0: και τους λόγους.
1: Ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι εναντίον στο Μητσοτάκη, ναι, και είμαι εναντίον σε κάθε πολιτικό ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και γιατί σας το λέω έτσι, κύριε Πλεύρη?
0: Διότι
1: είναι εύκολα τα λόγια να τα ξεστομίζουν, αλλά εγώ θέλω να μετράω τις πράξεις. Και δεν βλέπω πράξεις. Yeah. Δεν βλέπω ούτε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν βλέπω ούτε να σηκώνει το κεφάλι απέναντι στον Τούρκο. Δεν βλέπω ούτε να βοηθάει με την ακρίβεια. Yeah. Δεν βλέπω ούτε να πολεμάει τις τράπεζες και όλο αυτό που συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι κι εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα. Έχουν παράπονα. Και εκφράζω και τη δική τους άποψη. Τι θα γίνει στην Ελλάδα? Τι θα γίνει στην Ελλάδα? Απλό είναι το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για τα 12 μίλια που λέτε.
1: Και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης είναι ανίκανος και πρέπει να φύγει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, καλά. Για τα 12 μίλια που λέτε, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Πλην του Βελόπουλου, ουδής άλλος λέει, κάντε το.
1: Ποιος θα το κάνει είναι το θέμα, όχι ποιος το λέει.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα σας πω κάτι για το Μητσοτάκη. Ας πούμε ότι ο Μητσοτάκης αύριο το πρωί λέει, κύριε, βαρέθηκα. Και σηκώνεται και φεύγει. Τι θα γίνει στην Ελλάδα, ξέρετε?
1: Θα υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξει κάτι, εγώ λέω.
0: Από ποιον?
1: Από οποιονδήποτε άλλο πέρα από αυτόν.
0: Πέστε μου, από
1: οποιονδήποτε άλλο πέρα από αυτόν. Αυτός έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανος.
0: Μάλιστα, πέστε μου.
1: Από οποιονδήποτε άλλο. Δεν θα κάτσω εγώ να σας πω συγκεκριμένο όνομα, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω το ακροατήριο.
0: Αυτούς έχουμε δεδομένοι.
1: Ο Μητσοτάκης δηλαδή είστε ευχαριστημένος εσείς με τον τρόπο που κυβερνάει. Τι μου λέτε.
0: Όχι, μα ο Μητσοτάκης είναι ένα δέντρο στο δάσος και εγώ είμαι εναντίον του δάσους.
1: Τι μου λέτε, να φύγει ο Μητσοτάκης δηλαδή, γιατί θα κλαίμε.
0: Αλλά βλέπω ότι αντί να κατηγορείτε το δάσος, περιορίζεται στα δέντρα. Αφήστε τα δέντρα. Τα δέντρα,
1: δέντρα. Δεν υπάρχουν δάση για δέντρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι μπλεγμένη σε πόσα σκάνδαλα. Η οποία είχε υπουργούς που είναι σε δικογραφίες. Τα μισά στελέχη πάνε σε ειδικά δικαστήρια. Υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που τρίβει τα μάτια της πόσο συμβαίνουνε. Τι μου λέτε κύριε Πλεύρη τώρα. Ποιος Μητσοτάκης. Αν φύγει, το καλύτερο για την Ελλάδα θα είναι.
0: Γιατί μου επιτίθεται.
1: Δεν σας επιτίθεται. Δεν σας
0: επιτίθεται.
1: Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Δεν είπα κάτι για εσάς.
0: Όχι. Λέτε τι μου λέτε. Εγώ υποστηρίζω.
1: Μου λέτε ότι αν φύγει, τι θα γίνει αύριο στην Ελλάδα. Τι θα γίνει. Θα κάνουμε πάρτι.
0: Δεν υποστηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να έχουμε και λύσεις. Δηλαδή να μου πείτε, αύριο θα κυβερνήσει ο Τσούμπας.
1: Για εμένα, οποιοδήποτε άλλος κυβερνήσει την επόμενη μέρα θα είναι μια ελπίδα. Οποιοδήποτε άλλος κυβερνήσει θα είναι μια ελπίδα. Κάτι καινούριο φτάνει με το Μητσοτάκη. Απλά πράγματα.
0: Δηλαδή οποιοδήποτε από αυτούς που υπάρχουν.
1: Οποιοδήποτε, ναι. Οποιοδήποτε. Α δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Δεν θα πω εγώ όνομα συγκεκριμένο. Α δοκιμάσουμε κάποιον άλλο.
0: Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα.
1: Όχι, δεν θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα, γιατί εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Εντάξει.
0: Α, ωραία.
1: Δεν θέλω να επηρεάσω. Ακούει κόσμο και δεν θέλω να επηρεάσω. Πάμε παρακάτω. Α σα πω κάτι, κύριε Πλεύρη. Αντικειμενικά, σαν νέο άνθρωπο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει ένα περιφερειάρχη στη Θράκη, ο οποίος έχει τον αδερφό του και τη γυναίκα του με μια εταιρεία στην οποία έχουν δώσει πολλές απευθείας αναθέσεις, κοντά 1.300.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις. Το βρίσκεται φυσιολογικό αυτό?
0: Ναι, θα σας πω.
1: Για μια εταιρεία σύντησης.
0: Θα απαντώ αμέσως.
1: Ναι, θέλω να ακούσω.
0: Αυτό σας πονάει. Ή ότι ο Ιρχάν που βγάζει την εφημερίδα, την τουρκόφωνη εφημερίδα στη Θράκη, Μπιζλίκ, πηγαίνει στην Τουρκία και κάνει δηλώσεις και λέει ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο ελληνικά νησιά, διότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Και αυτός βγάζει στην Ελλάδα εφημερίδα και είναι ελληνικός. Αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί αν κάποιος.
1: Ποιος το επιτρέπει αυτό? Δεν το επιτρέπει και ο περιφερειάρχης Θράκης.
0: Δεν με ενοχλεί αν φάει.
1: Ο περιφερειάρχης Θράκης, που κύριε Πλεύρη, έχει άφημη στην Κωνσταντινούπολη. Ας φάει όσα θέλει. Σοβαρά τώρα.
0: Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από αυτό.
1: Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα τον περιφερειάρχη, ο οποίος τρώει όσα θέλει.
0: Ακούστε, ένας που τρώει λεφτά δεν κινδυνεύει Ελλάς. Σας είπα τι είπε ο δημοσιογράφος που βγάζει εφημερίδα στην Ελλάδα.
1: Και ποιος, πρώτα απ' όλα, ποιος του δίνει τις απευθείας αναθέσεις για να δούμε αν τρώει ή δεν τρώει? Ποιος του δίνει? Η κυβέρνηση της δίνει τις απευθείας αναθέσεις. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να σου πω κάτι. Και στη Θράκη γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός γίνεται στη Θράκη. Και ο περιφερειάρχης τι κάνει γι' αυτό? Που κάνουν πάρτι οι Τούρκοι.
0: Με αυτά που λέτε. Δεν φαίνεται μία αλλαγή. Να τρώει κάποιος λεφτά. Κακώς θα τρώει. Το καταδικάζουμε. Αλλά δεν κινδυνεύει η Ελλάδα. Σας λέω ότι ο άλλος λέει.
1: Σοβαρά τώρα. Μα πλάκα κάνουμε. Γιατί δεν κινδυνεύει, κύριε Πλεύρη, η Ελλάδα? Όταν όλοι αυτοί τρώνε λεφτά. Τόσα χρόνια η πολιτική.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τόσα χρόνια η πολιτική τρώνε χρήμα.
0: Εάν φάνε λεφτά, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα. Ο άλλος όμως βγάζει εφημερίδα και λέει. Συφράκι. Ότι τα νησιά δεν είναι ελληνικά. Αυτό κινδυνεύει η Ελλάδα. Και αυτό θέλω να καταδικάσετε πρώτα. Και μετά το άλλο.
1: Ναι, αυτός μπορεί να το κάνει.
0: Το να κρέβει κάποιος, να κρέβει κάποιος το κράτος είναι αδίκημα και πρέπει να μπει φυλακή. Σωστό.
1: Γιατί δεν μπαίνει?
0: Αλλά μιλάμε για επίδοση στα εθνικά θέματα.
1: Γιατί δεν μπαίνει φυλακή?
0: Πάλι τα ίδια. Γιατί δεν μπαίνει ο δημοσιογράφος φυλακή? Μπορείτε να μου πείτε.
1: Ο δημοσιογράφος γιατί να μπει στη φυλακή? Εγώ δεν έχω κλέψει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ δεν έχω κλέψει εγώ. Ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα ευρώ. Και δεν μου έχει δώσει ούτε το δημόσιο ένα ευρώ ποτέ. Δεν τα θέλω τα λεφτά τους. Τι συγκρίνεται τώρα, ένα δημοσιογράφο ο οποίος δεν έχει πάρει ένα ευρώ ποτέ από το κράτος με τους πολιτικούς που 50 χρόνια τα αρπάζουν?
0: Ποιος δημοσιογράφος συγκρίνω,
1: κύριε? Όχι, τι λέτε γιατί να μην πει φυλακή ο δημοσιογράφος? Ποιος δημοσιογράφος θα πει φυλακή?
0: Αυτός ο δημοσιογράφος, ο Ιλχάν.
1: Αυτός ο Ιλχάν μπορεί και κάνει ό,τι κάνει γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση. Γιατί δεν τον διώχνουνε?
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Το περιφερειάρχης και όλοι φταίνε. Όλοι μαζί φταίνε, κύριε Πλεύρη. Πόσο καιρό ακόμα θα ψάχνετε.
0: Όχι, όλοι μαζί φταίνε. Μα ξέρετε, μερικές φορές δεν μπορώ να σας καταλάβω.
1: Για ποιο λόγο?
0: Εγώ στους δικαιολογώ αυτούς. Μου λέτε, κύριε Πλεύρη, γιατί μου το λέτε εμένα, εγώ τους δικαιολογώ.
1: Μα όχι, θέλω την άποψή σας. Εδώ πέρα βλέπουμε τις απευθείας.
0: Τι άποψή μου, στους κλέφτες έχω άποψη.
1: Δεν έχετε άποψη δηλαδή για τους κλέφτες?
0: Πώς δεν έχω, να πάνε στη φυλακή?
1: Δεν πάνε όμως.
0: Φταίω εγώ?
1: Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Ποιος φταίει όμως?
0: Ποιος φταίει? Το κράτος φταίει.
1: Το κράτος, η δικαιοσύνη
0: φταίει. Το πολιτικό σύστημα φταίει.
1: Η δικαιοσύνη δεν φταίει?
0: Το πολιτικό σύστημα φταίει.
1: Η δικαστική εξουσία δεν φταίει?
0: Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, κύριε.
1: Το πολιτικό σύστημα είναι και άλλες εξουσίες. Για τη δικαστική εξουσία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Ακούστε,
1: πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Να σας πω κάτι, να ξέρετε. Και άμα το διαβάσετε το Στασινόπουλο, τα μαθήματα διοικητικού δημού, θα μάθετε. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική εξουσία. Το κράτος έχει τρεις λειτουργίες. Τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Αυτά τα έχει πει ο Αριστοτέλης πρώτος. Λοιπόν, υπάρχει δικαστική λειτουργία. Δεν είναι κακό τη λένε δικαστική εξουσία. Η εξουσία είναι μόνο η πολιτική. Αυτές είναι οι λειτουργίες του κράτους. Η δικαστική λειτουργία είναι μία λειτουργία που χωλαίνει, γιατί διότι υπάρχουν άτομα τα οποία εξυπηρετούν την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Άριος Πάγος σαν σύνολο ήταν υπέρ της Χούντας και η συνεχεία σαν σύνολο έγινε κατά της Χούντας. Όταν ήταν τη Χούντα κατηγορούσε τη Δημοκρατία, όταν ήταν τη Δημοκρατία κατηγορούσε τη Χούντα. Αυτή είναι η δικαστική λειτουργία σαν θεσμός. Εντάξει, και υπάρχουν δικαστές άξιοι οι οποίοι σώζουν τη δικαιοσύνη, αλλά αυτοί είναι οι ενσυνείδητοι δικαστές, είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν φαίνεται. Φαίνονται οι διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, ας πάρει ένα σχάλι, ο Μπεγιάννης, ο εφέτης, δίκασε την 21η Απριλίου και έβαλε στη φυλακή τους αξιωματικούς, ο οποίος επί 6 χρόνια εφήρμοσε τους νόμους του Παπαδόπουλου και μετά είπε ότι το καθεστώ ήταν παράνομο. Οι προαγωγές του είχαν υπογραφεί Παπαδόπουλος. Δεν ήταν παράνομος ο Παπαδόπουλος τότε. Μόλις έπεσε έγινε παράνομος και τον δικάσαν. Αυτή είναι η δικαστική λειτουργία, κύριε.
1: Ναι, ωραία. Γιατί αναφέρατε ότι θα μας πάρουν τα νησιά και έχουμε 5 λεπτά. Ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε και τρώνε αυτά τα εκατομμύρια που λέμε ανά καιρούς από τα κρατικά ταμεία που δεν δικαιολογούνται, πού πάνε και τι κάνουν και οι τρύπες και τα διευκρίνιστα. Ωραία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεωρείται ότι είναι εξαγορασμένοι ίσως από τις ξένες δυνάμεις, γιατί έχουμε και το Qatar Gate το σκάνδαλο, που στην ουσία παίρνανε λεφτά για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση ένας πολιτικός στην Ελλάδα να παίρνει λεφτά και να επιτρέπει οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά? Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Από τους δημοκράτες όλα τα περιμένω. Άμα ήταν ο Παπάγος δεν τα περίμενε αυτά. Άμα ήταν ο Μεταξάς δεν τα περίμενε αυτά. Άμα είναι πολιτικά της δημοκρατίας θα περιμένω. Αλλά επειδή σας ενδιαφέρει πολύ το οικονομικό, να σας πω το εξής. Εδώ και λίγο καιρό το κράτος έδωσε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην πλεύση ελευθερίας, 2 εκατομμύρια, προσέξτε. Για έρευνα. Τι έρευνα? Ξέρετε, εσείς είπατε προλίγο ότι δεν έχω πάρει για έρευνα.
1: Σε συμβουλευτικές εταιρείες δίνουν και σε άλλους.
0: Όχι, όχι,
1: χαμός γίνεται.
0: Όχι, αυτό σας λέω.
1: Ναι.
0: Πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Για έρευνα. Τι ναι. Έρευνα έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Τι έρευνα έκανε η κυρία Πλεύρη?
0: Μπορείτε να μου πείτε.
1: Πείτε μου εσείς.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Πείτε μου
0: εσείς. Εσείς λέτε, εσείς είπατε για τον έρευνα.
1: Πείτε μου εσείς, τα σκάνδαλα είναι ανοιχτά σε κάθε μέτωπο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Γιατί να πάρει αυτά τα λεφτά η κυρία Κωνσταντοπούλου? Για ποιο λόγο?
0: Μου είπατε προλίγο ότι εσείς ως δημοσιογράφος δεν πήρατε μία δραχμή από το κάτω.
1: Ναι, δεν έχω πάρει τίποτα.
0: Αυτή παίρνει 2 εκατομμύρια. Ρωτήστε τι.
1: Θα τη ρωτήσουμε, για ποιο λόγο κυρία Κωνσταντοπούλου πήρατε 2 εκατομμύρια για έρευνες? Για ποιο λόγο? Θα το ρωτήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Το θέμα μου είναι άλλο.
0: Τα πήρε για έρευνα. Να σας πει τι έρευνα κάνει. Για ερευνητικούς σκοπούς.
1: Να μας πει. Να μας πει, να μας απαντήσει. Βέβαια να μας απαντήσει.
0: Εγώ έχω ρωτήσει και δεν μου απαντάει. Ρωτήστε εσείς, πώς σας απαντήσει.
1: Να ρωτήσουμε, να το λέω δημοσίως, να μας απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ για έρευνες. Απλά πράγματα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Κανένα
1: πρόβλημα δεν υπάρχει. Εννοείται να απαντήσει. Εννοείται. Το θέμα όμως είναι το ότι εδώ πέρα πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε 4 λεπτά. Κύριε Πλεύρη, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Πραγματικά όμως τώρα. ειλικρινά, πώς βλέπετε την Ελλάδα σε 10 χρόνια από τώρα?
0: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να τη δω σε 10 χρόνια, γιατί δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σας πω ότι βλέπω σε 5 χρόνια. Ότι εάν δεν ανατραπεί το καθεστώς, εξαφανίστηκε η Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλεύρη.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη σε μια έντονη συζήτηση.

δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Κάτι πορτοσάλτε, κάτι ξέρετε τώρα. Ξέρετε τώρα, είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Κάτι εφοπλιστές. Πολλοί, κάτι πιόνια, κάτι μαριονέτες. Που έχουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και βοηθάνε τι, να τελειώσει η Ελλάδα, όπως σας το λέω. Όπως σας το λέω. Εν τω μεταξύ μου γράφει ο άλλος. Αν τα έχεις παρατήσει, λέει, κάνε την πάντα για αυτούς που πολεμάνε. Άκου τώρα τι μου λέει ο άλλος, ένα σχόλιο στο διαδίκτυο. Αν τα έχεις παρατήσει. Ρε φίλε, πες με το κεφάλι μας κάθε μέρα, εδώ πέρα ρισκάρουμε. Έχουμε μαζέψει να πούμε 10 ράφια με δικογραφίες. Μας λες εσύ τώρα με ένα ανώνυμο προφίλ σε ένα σχόλιο στο TikTok να πούμε και στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube για ασπίδες ή για το ποιος πάει χόντρα. Σε παρακαλώ ρε αδερφέ τώρα, άσε τώρα από το διαδίκτυο τις τρέλες σου, άσε τώρα. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας, βάλε πάντα γελαστή και γελασμένη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και

0: Επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 5,1% εκτοξευτήκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat. Ένα μήνα πριν ήταν στο 3,7%. Στο μεταξύ, το καλάθι του νοικοκυριού αναμένεται να συρρυκνωθεί και άλλο, καθώς αναμένονται και νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για ώρα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστή Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στο κόστος ρεύματος, με τους Έλληνες να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους πληρώνοντας λογαριασμούς. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση, με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για μέτρα ανάσα για την κοινωνία και η αντιπολίτευση για κοροϊδία, όταν τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι φταίτε για την ακρίβεια, κάνατε εγκλήματα, όλοι ήσασταν υπέρ της πράσινης απάτης, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Επεσήμανε ότι τα μέτρα πλέον είναι νέα σπιρίνη στη γάγρενα των πτωχευμένων Ελληνών. Σε εξέλιξη φωτιά σε δάσος στο Γιαννοχώρι Καστοριάς, στο σημείο 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Στο νοσοκομείο Κατερίνης, 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει επενδυτές κρυπτονομισμάτων και να αποσπάσει λία 8 εκατομμυρίων ευρώ εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν εκ νέου την Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως το Σάββατο. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, η άνεμη στο θερμαϊκό μέτρη, η θερμοκρασία στο κέντρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είμαι Μάκη, θυούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μην ψάχνεις. Πας Ντουγρού στην Καπ Καρ όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και τα αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αγροτές σας και χρόνια πολλά για, για τα γενέθλιά σας.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε κύριε Πετράκη.
14: Πάρα πολλά υγεία. Και τύχη, και τύχη κύριε Σερέτη, και τύχη.
13: Και τύχη, και τύχη βέβαια. Κύριε Πετράκη, για πείτε μου τώρα, έχετε παρακολουθήσει καθόλου τι συμβαίνει στη Γαλλία, ο κακός χαμός? Έχουν ξεκινήσει στους δρόμους οι φοιτητές, οι Αφρικανοί, και είναι σχολεία. Έχουν τραυματίσει αστυνομικούς, έχουν τραυματίσει Γάλλους πολίτες. Χαμός.
14: Είναι σκηνές από το μέλλον προσεχώς εδώ πέρα στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Και όλες οι κοινωνίες που έχουν δεχτεί ανεξέλεκτα λαθομετανάστευση και τους έχουν φερθεί κιόλας, γιατί δεν εκτιμάνε πράγματα αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς. Γι' αυτό είμαι κατά τους. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι αντιδράω πάρα πολύ στο θέμα αυτό, διότι τους έχω ζήσει πάρα πολύ, ειδικά τα 9 χρόνια καταστάσεις που ξέρετε τι εννοώ, εγκλεισμού εννοώ. Έχω δει πως λειτουργούν και ξέρω τι μας περιμένει. Και αυτό τρέμω έχοντας τρία παιδιά, να αφήσω το αύριο αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία στα παιδιά μου.
13: Ναι, δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί όμως, η κυβέρνηση δεν πρέπει να πάρει κάποια
14: μέτρα. Τέτοια κυβέρνηση. Υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα?
13: Δεν υπάρχει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
14: Το μόνο που πρέπει να γίνει, κύριε Σερέτη, είναι εμείς να αντιδράσουμε ο λαός. Βέβαια, όχι με άσχημους τρόπους, γιατί θα το.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
16: Και συνεχίζουμε μαζί.
14: Κανείς ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε κανείς ούτε στο ραδιόφωνο να πει λαθρομετανάστη λέξη. Θα τον κλείνουν μέσα στην αρχή κατευθείαν. Το θέμα είναι οργανωμένα, με δημοκρατικές διαδικασίες, να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε. Αλλά πού να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε, και σε ρέτημα αυτά που γίνονται όταν υπάρχουν παντού βούροι ήπιοι. Παντού βούροι ήπιοι. Και εμείς δεν βάζουμε μυαλό. Το βλέπουμε το τυρί, το τρώμε και πανηγυρίζουμε. Τέλεπε τη φάκα για ακόμα μια φορά στα πάντα.
13: Ναι.
14: Λέτε, έγινε μια μεγάλη αποκάλυψη αυτές τις μέρες. Απαντήθηκε ένα τεράστιο ερώτημα που ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία από 10-20 χρόνια τουλάχιστον. Ποιο ήταν το μεγάλο ερώτημα, κύριε Σερέτη? Μας ψεκάζουν ή όχι? Δεν υπήρξε αυτή.
13: Βέβαια.
14: Αν το ερώτημα. Τελικά, κύριε Σερέτη, όχι μόνο αποδείχθηκε ότι μας ψεκάζουν, αλλά μετά από επιστημονική έρευνα του Συμβουλίου των Σοφών, της Καρισιανού, της Γρατσίας και της Γερόντισσας με τα οράματα, ανακαλύψαν και με την ουσία που μας ψεκάζουν τελικά. Είναι η υδροζίνη, κύριε Σερέτη. Η υδροζίνη είναι ένα αρωματικό υδρογονάθρακας που χρησιμοποιείται ως προθετικό πυράβλων. Και όπως λοιπόν σε ψεκάζουν την υδροζίνη, γίνεσαι εσύ. Θυμάστε μια παλιά ελληνική ταινία που κανένα πυράβλος.
13: Ναι.
14: Έτσι είμαστε εμείς πυράβλοι.
13: Θεωρείτε δηλαδή ότι μας αποβλακώνουν με κάποιο χημικό στοιχείο που ψεκάζουν?
14: Μας αποβλακώνουν, κύριε Σερέτη, επισκοπό κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη χώρα και εκμεταλλεύονται κάθε περίπτωση και περίσταση. Η κυρία Καρισιανού, δεν με ενδιαφέρει πάλι να με βρίζουν, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Έχω λόγους, βαθύς λόγους που τα λέω όλα αυτά και γνωρίζω τι λέω. Θυμάστε, κύριε Σερέτη, όταν έκανε τη μήνυση για κάτι προδοσία στο Μητσοτάκη, στη Βουλή?
13: Ναι.
14: 80 σελίδες και μήνυση. Δεν βρήκε μία πρόταση να γράψει τότε για το παράνομο φορτίο και για το μυρόσφαιρα. Γιατί τότε δεν έκανε καλό στο κόμμα, δεν έφερε ψήφους αυτό? Τώρα ξαφνικά χθες ο Χαρτζηνικολάου ανακάλυψε την υδροζίνη. Γιατί? Επειδή είναι μια κατηγορία των πραγματικά ψεκασμένων ανθρώπων που πιστεύει τα σενάρια περί ΝΑΤΟ. Του λέει, ας πιάσω αυτούς, είναι ένα 2%, 3% εκλογικό να μπω στη Βουλή ή να ανέβω λίγο ψηλότερα. Δηλαδή πείτε μου, κύριε Σερέτρα, πραγματικά πόσο μη ανεγκέφαλο πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι, προσέξτε δηλαδή για να καταλάβουμε τι λέμε, ότι ο Γιώχαν, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράνς που είναι ο Παπακοσταντίνος του τραγούδι του, οι τρεις στρατηγοί του ΝΑΤΟ, πραγματάρχες, πείτε ό,τι θέλετε, είπανε δεν κάνουμε ένα ταλαβέρι παράνομο υδροζίνης. Και πιάσανε, ο Φράνς πήγε στους θερμονιακούς στα σύνορα, ο Γιώχαν πήγε στους υπαλλήλους, στους μηχανοδηγούς, οτιδήποτε των τρένων, και ο Πέτρος έπιασε τους εμπόρους. Περάσανε λοιπόν παράνομα το φορτίο, έγινε δυστυχώς το δυστύχημα, το έγκλημα των εμπόρων, και παίρνει 12 ώρα το βράδυ ο τότε γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, τον Κυριάκο και του λέει μπρο, σώσε με. Λέει τι έγινε, ρε. Του λέει στείλε εκείνο το λαμπρό πολιτικό που έχει δίπλα σου με το σπιθυροβλέρο βλέμμα. Αυτό έτσι το λαμπρό νέο, τον Τριαντόπουλο, να κάνει λαμπίκο το χώρο. Διότι έχει γίνει βλακεία και πρέπει να τον το καλύψει. Και αυτό ο Μητσοτάκης τι έκανε λοιπόν, έστω τον Τριαντόπουλο για να καλύψει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πείτε μου, υπάρχει κανείς νοσόφρον άνθρωπος που μπορεί να πιστέψει αυτό το σενάριο όταν το ΝΑΤΟ έχει διαστημόπλια, έχει. Όχι τρένα, έχει πλοία, αεροπλάνα, ό,τι θέλει την κατοχή του, όταν χρησιμοποιούσε παράνομα να μεταφέρει 10-20 τόνους υδροζίνη για προοδευτικό πυράβλο. Το πράγμα είναι έτσι, ξέρετε. Το τρένο κουβαλούσε 20 τόνους αρμαδικού των ονάδων για να τρεμπόριο καυσίμων. Όλα τα άλλα εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα κάποιον ή την κυβέρνηση. Και να σα κάνω και ένα ερώτημα, ξέρετε. Και το κάνω και στους ακροατές μας. Αν λέμε, ήταν αυτό που λέει και η κυρία Καρσιανού πλέον που ανακάλυψε την υδροζίνη, βέβαια την ανακάλυψε τώρα που έδιωξε τον Κοκοτσάκη και την ομάδα του Κοκοτσάκη από την τεχνικού συμβούλου, γιατί τους έδιωξε όχι για να κάνανε καλά τη δουλειά τους, επειδή αποχώρησαν τον κόμμα της. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψε την υδροζίνη. Αν λοιπόν ήταν το ΝΑΤΟ, δεν θα ήμουν το αγαπημένο παιδί της κυβέρνησης εγώ. Θα υιοθετούσαν το δικό μου σενάριο μέχρι ένα σημείο, θα βάζανε 5 λαθρέμπορους στη φυλακή και θα λέγανε μετά, α, εμείς, οι λαθρέμποροι. Αυτό που σας λέω δεν είναι λογικό.
17: Για ποιο λόγο όμως να περνάνε αυτά τα μηνύματα και ένα τέτοιο αφήγημα?
14: Θεωρώ ότι η κυρία Κασιανού ό,τι κάνει το κάνει για ψηφοφορικούς λόγους. Πιστεύω ότι ένα σενάριο τόσο ψεκασμένο, γιατί δεν είμαι εγώ και εσείς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ψεκασμένοι εμείς, υπάρχει μια κατηγορία πραγματικά συνδημοσιολόγων στη χώρα μας, οι οποίοι πιστεύουν και, και χωρίς δεν έχουν τίποτα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, με να μου γράφουν στη σχόλια άντρε ψεκασμένε που οι Ρότσιλντ, οι Ροκφέλερ, ο Σόρος, το ΤΕΠ είχαν κάνει, είχαν δείξει, εμπλέκουν τα πάντα στο μυαλό του. Αυτοί λοιπόν οι ψεκασμένοι, τι είναι, μια βάση που μπορεί να δείξει ψήφου. Γιατί το λαθρεμπόριο, ξέρετε, δεν είναι χρέα συνωμοσία, γιατί είναι πραγματικότητα. Άρα, δεν, η καλησία από αυτό δεν κερδίζει ψηφοθερικά.
17: Περίεργο όμω δεν είναι.
14: Μόνο περίεργο είναι. Αυτά βλέπουν αυτοί που πιστεύουν ακόμα ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να σώσει τη χώρα και το λαό και να δικαιώσει τη μνήμη της χώρας της. Η ΕΠΟΑ δεν μπει να φύγει από τη Βουλή. Πού. Πραγματικά, εγώ τη θεωρώ μια πολύ επικίνδυνη γυναίκα και ότι θεωρώ μετά από κάποια πράγματα που έχω παρακολουθήσει την υπόθεση των Τεμπών, η ανθρωπότητα, το είδος των ανθρώπων έχει ξεπέσει πολύ χαμηλά.
17: Νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή τη χώρα.
14: Τίποτα.
17: Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο λένε ό,τι λένε. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση με τα Τέμπη. Την κυρία Ντόλκα την ακούσατε, κύριε Πετράκη?
14: Κύριε, την ακούω κάθε μέρα στη εφόμενη. Καλά κάνει και τη βάζετε, μα συγκλονίζει όλους. Αυτές είναι μητέρες που θεωρούν πραγματικά για μένα. Για να πω και κάτι άλλο, κύριε Σέρετη. Δεν βάζουμε μυαλό ποτέ σε αυτή τη χώρα. Γιατί πανηγυρίζουμε τόσο για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο? Δεν λέω πως γίνεται κακά. Μισό του να ξεκινήσω να μιλάμε νεκροτές. Θυμάστε κύριε Σερέτη, ήμασταν οι μόνοι που το είχαμε πει τότε. Όταν γίνανε εκταφές και κάθονταν οι Κωνσταντοπούλου, εγκρίθηκαν το αίτημα των εκταφών λόγω της κοινωνικής πίεσης που είχε αρχίσει τότε η ελληνική κοινωνία με την απεργία του κύριου Ρούτσι, ότι επακολούθησε τέλος πάντων, δεν μπαίνανε στον κύριο Ρούτσι. Κάθονταν στο πεζοδρόμιο και ήταν ούτε χωρίς Κωνσταντοπούλου και κάτι άλλο. Το θυμάστε?
17: Ναι.
14: Εμείς ήμασταν οι μόνοι που είπαμε ότι γιατί πανηγυρίζουμε χωρίς να έχει ακόμα αποτέλεσμα. Τι κάνανε λοιπόν? Εντάξαν το δεχτό, δεχτήκαν το αίτημα των εκταφών, αλλά αρνιόντουσαν τόσο καιρό πεισματικά να πάνε στο εξωτερικό συνδικά εργαστήρια να γίνουν αναλύσεις, μια και στη χώρα μας δεν μπορούμε. Και τι αφήγημα χρησιμοποιούσαν τόσο καιρό? Ότι να, δεχτήκαμε τις εκταφές και εσείς τι κάνατε? Που δεν λέγει ο Γεωργιάδης, σιωμή του συνέχεια. Όχι λοιπόν, κύριε Σέντα, κάνουμε τον Αντόπουλο. Λοιπόν, παραπέμπεται για πλημέλημα. Άκουσα και δύο Βαλάνη προχθές που σωστά το είπε ότι παραπέμπεται αυτή για πλημέλημα. Τη δικηγόρη τη Γενική Δημάτων παραπέμπεται για κακούρισμα. Αυτό δεν έχει σταλεί ποτέ στην ιστορία. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε στην Ουγκάντα. Ξεχάστε το. Και προσέξτε, πότε ειδικό δικαστήριο στη χώρα αυτήν και έγινε, τελείωσε, γιατί συνήθως τα δικά δικαστήρια εδώ πέρα στη χώρα μας δεν τελειώνουν, ή και όταν τελείωσε, καταδίκασε κάποιον. Πότε? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει ποτέ κάτι. Όταν λοιπόν και εφόσον γίνει, ο Τριαντόπουλος για ποιο λόγο ήταν κύριε Σερέτη προς τον Μητσοτάκη? Ήταν κάποιος, είτε κάποιο μέγεθος πολιτικού αντρός σε μια πορεία, σε μια καριέρα και πριν και μετά στην πολιτική, η οποία ήταν, δικαιολογούσε τη θέση που καθίσε? Είναι πάντα ένας κρίσιμος ηλίθιος που μπορεί να θυσιάσουν για να πάω σε αυτή τη στιγμή. Για μένα λοιπόν είναι αυτό που θυσιάστηκε και χωρίς βέβαια μεγάλες επιπτώσεις, δηλαδή δεν πάει, ξεχάστε το, και ούτε θα μιλήσει, παραγγείλουν κάποιος τίποτα. Και ξέρετε ότι θα είναι το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του καθεστώς Μητσοτάκη μάλλον. Το αφήγημα θα είναι ένα. Εμείς δεν ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, αν την ελέγχαμε δεν θα πάραμε ποτέ ο Τριαντόπουλος αγοραστός σε ειδικό δικαστήριο. Εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη και όταν ξέρετε θα δείτε πως δεν θα προχωρήσει η υπόθεση μέχρι τέλους, θα χρησιμοποιήσει το αφήγημα ότι να, η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε και αποδείχθηκε η αθωότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Ψεκασμένοι μας κατηγορούσατε για συνωμοσίες και συγκαλύψεις και μπάζωματα και τέτοια. Διότι αν, επειδή έκατσε μελέτη το βούλευμα, που είναι σωστό, πολύ σωστό, αλλά γιατί δεν παραπέμπεται όπως έφυγε το χαρότητα και έφυγε διαβαλάνη ο Μητσοτάκης, όταν όχι μόνο ο Διαντόπουλος παραδέχτηκε σε ρέτη ο Τούδη δεν το λες, θυμόμαστε όλη τη συνέντευξη στον Αλφα του Μητσοτάκη τότε, που λέει έμεινα κτάγρυπνος όλη τα και δεν το λες. Δεν παραπέμπεται ο Μητσοτάκης στην δικαστήριο. Γιατί δεν παραπέμπονται οι αυτοδικαστές? Γιατί δεν παραπέμπεται ο Μπακαΐμης, ο ανακριτής, που τόσο καιρό αργιόταν όλα τα αιτήματα συγγενών? Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το ίδιο. Ένα μοτίβο εφαρμόζουμε πάλι, κύριε Σερετή. Ένα μοτίβο, είναι τίποτα παραπάνω. Είδα τη Γιάμαλη στην ραδιοφωνική εκπομπή στο Μέγα που κάνει, μαζί με τα αντικοπέρα, δεν θυμάμαι πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, και σηκωθήκαν και χορεύανε μόλις λέγανε την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Χορεύανε, ρε! Χορεύανε!
17: Για πλημέλημα, για πλημέλημα εδώ μεταξύ.
14: Για πλημέλημα! Δηλαδή είμαστε για τα πανηγύρια, κύριε Σερετή. Δεν βάζουμε μυαλό.
17: Δεν βάζουμε μυαλό, όχι με τίποτα.
14: Είναι το τυράκι αυτό. Τι φάκα την είδαμε. Πλημέλημα είναι. Πλημέλημα. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Και οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους διώκονται για κακούργημα. Τους δολοφόνησαν τα παιδιά τους. Τους κάνανε τη ζωή κόλαση. Σε την κάνουν κόλαση καθημερινά με αυτά που τραβάνε και τους πάνε και κατηγορούμενους είναι κακούργημα. Και αυτός που λέει μας είναι στα κρέατα. Πλημέλημα. Ε. Και πανηγυρίζουμε. Ε, λίγα μας κάνουν. Συγγνώμη, δεν ξέρετε, αλλά λίγα μας κάνουν.
17: Και έρχονται δύσκολα χρόνια, ανεβαίνει η τιμή στο πετρέλαιο. Κύριε Πετράκη, ο Έλληνας πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να καταλάβει ότι σύντομα θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, διότι το κράτος της Ελλάδας όχι απλά καταραίει, έχει φτάσει στο τέλος. Δεν θα έρθουν χρήματα από το εξωτερικό, δεν θα έχουμε την ίδια ανοχή από όλους αυτούς από τις ξένες δυνάμεις. Έχουμε πρόβλημα.
14: Οι ξένες δυνάμεις ήρθαν πάνω από όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Αμερική πάντα ήξερε την Αμερική τι είναι. Η Αμερική ήταν απέναντί σου. Για μένα έντιμη στάση κρατάει η Αμερική απέναντι στη χώρα. Σου λέει, σε χρειάζομαι, κάνεις αυτά που σου λέω, τελειώσαμε. Η Ευρώπη ήταν οι φίλοι μας, έτσι. Είμαστε μέλη της Ευρώπης. Τι έκανε? Μας κάθε μέρα που περνούσε μας οδηγούσε πιο πολύ στον κρεμό, στο τέλος μας. Και τώρα ξαφνικά, εγώ έχω φτάσει στο συμπέρασμα, σας το έχω ξαναπεί πριν μερικές εκπομπές, ότι η Κοβέση δεν ήρθε στη χώρα μας για να καθαρίσει, να τιμωρήσει τους πολιτικούς και να έρθει ένα καλύτερο στη χώρα μας. Ήρθε για να εκβιάσει μέσω του θερμικού της ρόλου κάποια πράγματα που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ανάκαμψη, με τα ΤΕΜΠΗ, θα το δείτε κύριε Σερετή. Όλες τις υποθέσεις τις πάει μέχρι ένα σημείο και σταματάνε εκεί πέρα. Πού είναι αυτοί όλοι οι δικηγόροι που βγάζουν την εκπομπή σας που λέγανε ότι δεν μπορεί να παρακαμπτεί το εγκληματική οργάνωση, πάνε φυλακή και. Θυμάστε τι είχα πει τότε, ότι αυτά είναι βλακίες και δεν πάει κανείς φυλακή από την κυβέρνηση, δυστυχώς. Όταν πήγα και κατάθεσα κύριε Σερέτη, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην ασφάλεια, ό,τι λέω τόσο καιρό και κάνει απάντα περισσότερο. Στο τέλος όμως είπα ότι δεν αποκαλύπτω περισσότερα πράγματα στην ελληνική αστυνομία, γιατί δεν εμπιστεύω την ελληνική αστυνομία. Την αστυνομία που τρύπησε το CD με τις συνομιλίες του Καραϊβάς συνταπτικό για να καταστραφεί. Την αστυνομία που κράτησε 2,5 χρόνια τα παπαχρούστα κινητά στο σερτάρι για να μην φανούν και πέσει το πολιτικό σύστημα και προεφοπλιστικό λόμπι στη χώρα από τις συνομιλίες του Παπαχρήστου, που δεν εξέτασε τους αστυνομικούς συνοδούς του Μάλαμα και πάει λέγοντας. Είπα ότι αν με καλέσει η ίδια, είμαι στη διάθεσή της να της πω στοιχεία, ονόματα, διευθύνσεις, δηληστηρίων και πολλά άλλα πράγματα. Δεν πίστευα ποτέ ότι δεν θα με καλέσει η Ερετικό Μέση. Είπα παντρεύοντας τη χώρα. Έκανε ασυνθέτητη την υπόθεση. Χωρίς καν να ακούσει τα περισσότερα στοιχεία. Ήταν μια διεκπαιδευτική απλά δουλειά που έπρεπε να κάνει. Παίζονται μεγαλύτερα παιχνίδια. Δεν μας αγαπήσαν ξαφνικά οι ξένοι, όπως δεν μας αγαπούσαν όταν μας δίνανε ασύστολα τα χρήματα. Δεν ξέρανε που πάνε. Παντού ξέρανε. Αλλά γι' αυτό το κάνανε. Για να μας έχουν υποχείρια σήμερα, για να ξεπουλάμε τη γη μας, την περιουσία μας, την κληρονομιά μας, τα πάντα στους ξένους και να γίνουμε δούλοι στην ίδια μας τη χώρα. Σε τον ευλογημένο τόπο που έχουμε την τύχη και την τιμή, αλλά και έχουμε δυστυχώς και την ευθύνη που δεν αναλαμβάνουμε, που γεννηθήκαμε Έλληνες.
17: Ναι, αλλά.
18: Η ώρα είναι 3:30.
19: Τώρα το γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
20: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
21: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
21: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
21: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
23: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
17: Μίνα,
23: και
17: Ερμού. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
24: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
25: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
25: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
24: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
25: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
24: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
25: Τηλέφωνο 2610-313-388.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
26: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
27: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
26: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
27: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
26: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
28: Ράδιο Γάμα
29: 94FM.
28: Αχαΐα.
29: Ηλία.
28: Ετωλοακαρνανία.
29: Και www.radiogamma.gr.
17: Δεν νομίζω ότι θέλουν να ξυπνήσουν.
14: Περισσότεροι όχι. Υπάρχει μια μερίδα μικρή ανθρώπων όμως που προσπαθεί και κάτι τα καταφέρνουν. Για αυτούς παλεύουμε, ξέρετε τι. Αλλά τι να διεκδικήσουμε? Ένα πήγε ο Τσίπρας του Άγιο Όρος.
17: Ναι.
14: Πήγε Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
17: Να τρελαίνεσαι είναι η κατάσταση.
14: Δεν μπορώ, κύριε Σερέτη, πραγματικά δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί μου το κάνω αυτό έτσι με στη κρίσιμη ηλικία.
17: Και όχι απλά πήγε με κάμερες.
14: Δεν τον δεχτήκανε κιόλας.
17: Δηλαδή, να σα πω κάτι, θέλετε να πάτε, δεν θέλει ένα άνθρωπο εκεί πέρα έξω να πάει στο Άγιο Όρο να αγιάσει, να βρει έτσι τον εαυτό του, να ησυχάσει η ψυχή του. Πάει στο Άγιο Όρο. Άνθρωπο που πάει με κάμερες στο Άγιο Όρο, δεν είναι ξεφύλα.
14: Μόνο ξεφύλα είναι. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δηλαδή, πήγε ο Τσίπρας ξαφνικά στο Άγιο Όρο. Ο Τσίπρας, ο Αλέξης το Τσίπρα, πήγε στο Άγιο Όρο. Με κάμερες, όπως λέτε κι εσείς. Τι να πω, έχουμε τόσο γίνει πάπατα. Πόσο με ενοχλεί όταν ακούω, κύριε Σερέτη, ότι έλα μωρέ, λέει, με τη Μακεδονία, λέει, χώρα που κατάστησε τη διεθνή της έγκλη. Και τα κότσια, κύριε Σερέτη, και μου παίρνουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Το ίδιο θα πούνε και το Αιγαίο, κύριε Σερέτη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν κάτι που να γίνει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και αυτό τόσα χρόνια μας προετοιμάζουν. Για αυτή τη στιγμή μας προετοιμάζουν. Όπως με τη Μακεδονία, όπως και με το Αιγαίο. Τώρα, ως ο Νούπο. Και υπάρχει μεγάλο μέρος του λαού που σου λέει η χώρα αποκτά η έγκλη πλέον και δυναμική και τσίρος στη διεθνή πολιτική σκηνή, διότι έδωσε τη Μακεδονία, έδωσε το Αιγαίο. Έχω ξέρει ο κ. Σερέτη ότι τον τα σκύβησε πολύ, δεν φταίει μετά αυτός που σου κάνει, που σου κάνει.
17: Ναι. Γιατί για το Αιγαίο τι βλέπετε?
14: Θεωρώ ότι μας έχουν προετοιμάσει τόσα χρόνια για στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους, που στην εκμετάλλευση δεν είναι με τους Τούρκους. Προσέξτε. Τι θα τα πάρουνε, όπως σας άκουσα προχθές, νομίζω και λέγατε πάλι, για τις Ευρών, για την Exxon Mobil, για τις μεγάλες αυτές παγκόσμιες κολοσσούς. Τι θα πάρουνε, και η Τουρκία ένα μικρό κομμάτι και εμείς ένα μικρό κομματάκι, δηλαδή μεροκάματο. Αυτό θα είναι το τέλος. Πάντα αυτό γίνεται.
17: Η Αμερική θα συμμετέχει.
14: Βεβαίως θα συμμετέχει. Είναι δυνατόν να συμμετέχει η Αμερική. Όταν βαζίζει πλανήτη, είναι δυνατόν κύριε Σερέτη να μην απέξω.
17: Για τα πετρέλαια, ίσως για τις εξορίξεις.
14: Θα σ' άκουσα πότε λέγατε ότι πήγανε εκεί για τα ναρκωτικά, πήγανε πετρέλαιο. Εσείς δεν το λέγατε. Ναι. Πήγανε εκεί για χημικά, πήγανε πετρέλαιο. Πήγανε αλλού για πυρηνικά, πήγανε πετρέλαιο. Τυχαίο, είναι πολύ τυχαίοι άνθρωποι. Είναι σαν το ΠΚΠ, κάποιοι που παίζανε τζόκερ. Και δεν είναι πάντα. Έτσι αυτοί. Όπου πάνε πετρέλαιο, μισθού. Τι τύχη είναι αυτή η θέα μου που έχουν.
17: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ναι. Πάντως κάποιοι παρατηρούν με συγκεκριμένο τρόπο τα γεγονότα και δεν καταλαβαίνουν. Και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανθρώπινη αντίληψη στην Ελλάδα και για το τι ακριβώς παιχνίδι παίζει το σύστημα με το μυαλό τους, είμαι στη θέση να γνωρίζω το ότι υπάρχουν επικοινωνιολόγοι. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα στον Πρωθυπουργό οι οποίοι του δίνουν οδηγίες, όπως είναι και ο Γκρίνμπεργκ. Τώρα μας λένε ότι ήρθαν στην Ελλάδα τα site άνθρωποι από το Ισραήλ και από την Αμερική για την προεκλογική εκστρατεία του Μητσοτάκη. Σας ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, για ποιο λόγο να χρειάζεται Αμερικανούς ή Ισραηλινούς δίπλα του Μητσοτάκη?
14: Ο Μητσοτάκη από μόνο του χρειάζεται πάντα δίπλα του. Γιατί δεν έχει τίποτα ικανό πάνω του, ούτε αξιοσύνη έχει. Και αν δεν έχει μια ολόκληρη στρατό από image major, επικοινωνιολόγου που του μιλάνε από όσο γνωρίζω, γιατί έχω πληροφορίες παντού. Και αποδεικνύεται συνέχεια ότι ξέρω τι λέω, όσοι σε ψήρα του φοράνε αυτοί κάποιες φορές και του μιλάνε. Π.χ. όταν χαζεύει δεξιά και αριστερά πίσω από τον Τραμπ, θα του λέει κάποιος ξύπνα, γάτα καλά και ζηλίκια. Κάπως έτσι του φέρονται να ξέρεις. Λοιπόν, μετέπειτα, γιατί να μην έρθουν οι Εβραίοι? Δεν δείτε, δεν έχει γίνει. Εδώ, από τη μία, επειδή έχουμε δίκιους άνθρωπος, κατανοώ το σημαντικό της συμφωνίας της σημασίας με το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, γιατί όποιος δεν το κατανοεί είναι βλάκας, έτσι δεν είναι, έτσι. Αλλά προσέξτε, ήμουν σύμφωνος αν η συμφωνία και η συμμαχία είχε σταθερές βάσεις, π.χ. το Ισραήλ με την Ελλάδα και όχι ο Νετανιάχου προσωπικά με το Μητσοτάκη, δυο εγκληματίες καταδικασμένοι και υπόδικοι, γιατί εμένα το Μητσοτάκης υπόδικος είναι, άρχεται δικαιοσύνη αν δεν τον προωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι να γίνει υπόδικος. Κάποια στιγμή στο μέλλον δεν μπορεί, θα γίνει υπόδικος αυτός. ήταν στο ΝΑΤΟ, στο ΝΟΕΤΖΙ μιλούσε. Σε 78 κράτη, όταν ισχυρά κράτη του πλανήτη, όταν σηκώθηκε να πάρει το λόγο ο Νετανιάχου, αποχώρησαν. Η σύνδεση διαμαρτυρίζεται τη Γάζα. Σε ερώτηση λοιπόν δημοσιογράφου που θέλω να το κάνει τέλο πάντων, στη δηλώση στον Άδωνο Ιζιάδη, με μια έτσι τον πλανήτη το αυτό αλαζονικό ηλιώδη φάκι, απάντησε: τι να κάνουμε τώρα για τη φαγή στη Γάζα? Και τι να κάνουμε τώρα για τη φαγή στη Γάζα? Όπως είπα κύριε Σερέτη σε ένα βίντεό μου, ότι ανακαλώ ότι έχω πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφού είπε αυτό και πέρασε. Τι είπε κύριε Σερέτη? Γύρισε στους δημοσιογράφους και είπε ότι αν λειτουργούσαν δημοκρατικοί θεσμοί στη χώρα, ή όχι δημοκρατικοί, οι δημοσιογραφικοί θεσμοί, αν οι δημοσιογράφοι δεν έκαναν τη δουλειά τους, θα είχαν επέμβει και θα είχαν σταματήσει τα ξυλόλια και τα λοιπόδευα. Καταλάβετε κύριε Σερέτη, είπε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε αν οι δημοσιογράφοι κάναν τη δουλειά τους. Εντάξει, δηλαδή, όπα. Δηλαδή, ξεπέρασε τον εαυτό του. Και ξεπέρασε. Ξεπέρασε. Ασχολιότανε μια εβδομάδα τα μέσα ενημέρωσης με τον διακομό στο Μέγκα του Γεωργιάδη με την Βούλγαρη. Λες και δεν έχουμε σοβαρότητα να μετασχοληθεί η κοινωνία.
13: Με τη δίκη Ντίλιαν τι θα γίνει?
14: Με τη δίκη Ντίλιαν τι γίνεται? Ξαφνικά ακρατουτάθου σιωπή ακούω.
13: Ναι, περιμένουν. Το Νοέμβριο είναι από όσο γνωρίζω.
14: Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τέλος πάντων. Έτσι, είναι ο Δεκέμβριο. Και θυμάστε, κύριε Σερέτη, που είχα πει για τον Ντίλιαν ότι υπόθεται υποκλοπών, ότι μέσα στον Αύγουστο, 15 Αύγουστο θα γίνει, θα δείτε πράγματα θα γίνει. Έχει θέσει στο αρχείο την υπόθεση τότε ο Σέγιος Θεοπάγου. Αλλά και τι άλλο έγινε που τώρα, κύριε Σερέτη, μετά την Παρασκευή που μιλήσαμε και είπαμε για την για τους αρχαιολογικούς χώρους. Ποια μέρα υπογράφησε, κύριε Σερέτη, σύμβαση? Ποια μέρα, ξέρετε?
13: Ποια?
14: 14 Αυγούστου 2026.
13: Απίστευτο.
14: 14 Αυγούστου τη χώρα αυτή είναι για να πεθάνεις. Παίρνεις την διαδίκτυα στο γραφείο αυτό και ναι. Μετά το 15 Αυγούστου που πάρουμε, καθίστε μόνο, βάζει την πάγο. Μόνο τα πανηγύρια δουλεύουν. Το δημόσιο δεν λειτουργεί τίποτα μέσα στο 15 Αυγούστου. Και 14 Αυγούστου υπογράψανε τη σύμβαση παραχώρησης των ζωικών χώρων στην ομάδα εταιρεία της Ιζα Λόντικ. 14 Αυγούστου, καταλαβαίνετε?
13: Ναι, είναι...
14: Εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι να λειτουργεί στη χώρα 14 Αυγούστου παρά μόνο τα πανηγύρια.
13: Ίσως είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν κάθε χρονιά, γιατί το καλοκαίρι περνάνε και διάφορες τροπολογίες για τα σχέδιά τους που δεν παρατηρεί κανένας.
14: Το μοτίβο τους.
13: Δεν παρατηρεί κανένα. Σχεδία η ώρα το βράδυ, τώρα τροπολογία της ΕΙΔΑΠ περάσανε που μέσα είχε μια παράγραφο που έγραφε κάτι τελείως άσχετο. Και αυτό για μένα είναι παράνομο. Όταν περνάς
14: όλο το σχέδιο,
13: δεν γίνεται να έχει μια παράγραφο η οποία υποστηρίζει κάτι διαφορετικό, ή ένας νόμος είναι μια παράγραφος για κάτι τελείως άσχετο με το νομοσχέδιο. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πετράκη?
14: Συνέχεια γίνεται.
13: Εγώ δεν θέλω να πολιτευτώ και δεν θα πολιτευτώ. Το ίδιο θεωρώ και εσείς. Μπορεί να στο μέλλον να αλλάξει γνώση. Άλλο σας λέω. Ένας βουλευτής, χύψη από οποιοδήποτε κόμμα, ας πούμε ότι είναι από το ΚΚΕ. Ένας βουλευτής του ΚΚΕ, παράδειγμα, βλέπει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο μέσα λέει ότι είναι νομοσχέδιο για το ιδιωτικό νερό. Και στην πέμπτη παράγραφο γράφει κιόλας ότι θέλει να κάνει κάτι με τις παράνομες δομές. Βρίσκεται σε μια φάση που άμα το ψηφίσει, θα τον κατακρίνει ο κόσμος γιατί το ψήφισε, ενώ δεν έχει διαβάσει ο κόσμος τις παραγράφους. Άμα δεν το ψηφίσει, πάλι θα τον βρίζουνε. Πώς γίνεται να υπάρχουν μέσα σε νομοσχέδια άσχετες ρυθμίσεις? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
14: Κύριε Σερέτη, από όταν ξεκίνησε το ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση, θυμάστε την Παπαφλέσσα? Έχετε την Παπαφλέσσα? Όταν στο τέλος Παπαφλέσσα είχε τρελαθεί και του είχαν κάνει υπουργό, του παρουσίαζε ένα χαρτί ο γραμματικός του, εσύ και φωνάζει ο Παπαφλέσσας: όχι γραμματική, όχι! Ποτέ στην πολιτική, του λέει, δεν θα έχει σαφή πράγματα. Δεν απαντάς και δεν θα λέει σαφή πράγματα. Θα χρησιμοποιήσει πάντα ναι, μεν ίσως, αλλά. Αυτό κάνουν από τότε μέχρι σήμερα και του περνάει. Μα είναι παράνομα όλα. Δεν μπορείς 12 και 1 και 2 το βράδυ με άδεια βολή να περνάς τροπολογίας, να περνάς σε, όπως λέτε εσείς, νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας και να περνάς μέσα π.χ. ότι μπορούν οι σύζυγοι και οι πρώτοι αυτούς γενείς των πολιτικών να έχουν ως φορ εταιρείες στην αλλοδαπή. Ε?
17: Ναι.
14: Να μην το ξέρει και κανείς ότι ψηφίζεις εκείνη τη στιγμή οι τρεις βουλευτές που είναι, γιατί τρεις βουλευτές είναι μέσα στη Βουλή. Έχετε δει, εσείς έχετε δει για τους αγροτές, το λέω. Με τα μεσονύχτια ψηφοφορία στη Βουλή. Πόσοι βουλευτές είναι, ένας από κάθε κόμμα. Ένας από κάθε κόμμα.
17: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μέσα σε διάφορα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να υπάρχουν ρογμές. Και θέλω να σας ρωτήσω.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, και σε εγκληματική οργάνωση.
17: Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό λέει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, αλλά δεν βλέπω η Λάουρα Κοβέση να μπόρεσε να το αποδείξει αυτό.
14: Όχι,
17: και για
14: δεν
17: ποιο
14: θέλω
17: λόγο
14: να αποδείξει η Κοβέση, δεν θέλω να αποδείξει.
17: Δεν θέλει.
14: Μήπως
17: δεν την αφήνουνε.
14: Εγώ πιστεύω, κύριε Σερέτη, επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μου είχε αποδείξει ότι λειτουργεί με ακριβώς όρους μαφίας, λειτουργεί ο κακός της μαφίας. Ο εκβιαστής της μαφίας, που μετά έρχεται ο παραπάνω η Φορτελάνη, η φίλη μας η Ούρσουλα, η κολλητού Μητσοτάκη, και σου λέει εδώ, θα σταυρώ εγώ από αυτό που σου κάνει αυτό, αλλά πρέπει και εσύ, ρε, εσύ κούλη, να κάνεις και αυτό για μας.
17: Άρα αντάντεψε τη Λάουρα Κοβέση η Φορτελάνη, αυτό λέτε.
14: Είναι ένας ρόλος η Κοβέση. Ένας ρόλος.
17: Γιατί
14: κύριε,
17: σε κάποια φάση λέγαμε ότι η Κοβέση θα τους βάλει όλους φυλακή, η Κοβέση θα τους κάνει, θα τους ράνει και την Κοβέση
14: λοιπόν,
17: ψάχνουμε.
14: Μέχρι που πήγε, έκανε πέντε πράγματα στον Επεκύπε και τα άφησε στην άκρη. Στο ανάκαμψη θα κάνει το ίδιο. Μετατέβει, σας είπα. Εγώ δεν πίστευα ποτέ μου ότι όταν με την κατάσταση που ήδη άδες παραγγελία να μου πάρουν και λέω ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στοιχεία στην αστυνομία, την ηλικία, την εμπιστεύομαι γι' αυτό, για αυτόν τον λόγο. Είμαι στη διάθεση της ίδιας προσωπικά του Μαμαντέου, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, να δώσω δηληστήριο στο εξωτερικό, διαδρομές, πράγματα, ονόματα, καταστάσεις. Και απλά δεν βρήκε πέντε λεπτά μια από τις 10 εισαγγελίες που έχουν στην Ελλάδα να πει πέμπτα. Όχι, κύριε Σερέτη. Όχι. Κάτι, το μόνο που ενδιαφέρει είναι αυτό, να κερδίσουν πράγματα τα οποία πιέζουν. Οι μαφίες έτσι λειτουργούν. Τα αργωμένα κλίματα του πλανήτη έτσι λειτουργούν. Έχουν το σερίφι που το παίζει τον Ταΐ τον κακό, τον έπαιξε τέλεια τον ρόλο αυτό η Λάουρα Κοβέση. Και ξαφνικά, πού είναι η Κοβέση, ο ΑΕΟ? Πού είναι?
17: Πού είναι, για, πού είναι?
14: Ε?
17: Πού είναι? Το ίδιο βλέπω και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μια και το αναφέρατε, να υπάρχουν κάποιες ρογμές, αυτό πήγα να σας πω, από ισχυρά πρόσωπα. Βλέπω η Ντόρα Μπακογιάννη να πηγαίνει αρκετά κόντρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έκανε και παλαιότερα φυσικά στις εσωκομματικές με το Μεϊμαράκη, και το 2010 το έκανε, που είχε δηλώσει δημοσίως ότι διαφωνούσε με διάφορες κινήσεις που κάνανε τότε. Αλλά βλέπω ότι είναι πλακωμένοι μεταξύ τους. Δεν συμπαθιούνται και πολύ.
14: Κύριε Σερέτα, αυτά που λέμε εμείς στη στάση θα αναπαράγουν κάποιοι άλλοι στο λεωφορείο μέσα μετέπειτα.
17: Έτσι.
14: Καιρό λέμε τώρα για τον εμφύλιο στην οικογένεια Μητσοτάκη. Μάλιστα την προηγούμενη Παρασκευή το λέγαμε. Και την προηγούμενη Παρασκευή το λέγαμε. Βρίσκεται αυτό το μαζί μας πέρασε, πρωτοσέλιδες μερίδας που πάλι όμως κάνουν τεράστιο λάθος. Παρουσιάζουν τον εμφύλιο και για την ψηφοδέλτη του Τόρμα Κογιάννη που είναι αλήθεια ότι τώρα αυτή τη επικρατεία ο Κούλης με τη Βαρέα θα την πετάξει να παίξει τελείως. Την στέλνουν στα Χανιά και δεν τη στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Βέβαια δεν την έπεισε στα Χανιά τον Κούλη. Τώρα στηρίζουν τη Βολβάκη. Τη Σόφη, που πήγε αυτή, μόλις πέθανε ο άντρας της, μετά από ένα μήνα έγινε βουλευτής αυτή. Δηλαδή, τι διαφορά έχουμε από τη Βασιλεία? Τι διαφορά έχουμε? Έχουμε καμία διαφορά? Πέθανε ο άντρας της Βολβάκη, θα γανιά ο βουλευτής επί σειρά ετών, και μετά από ένα είχαμε εκλογές, είπε τη θέση αυτή. Λοιπόν, και λένε, και αυτό έχει βάσει ότι η Μαρέβα και ο Κούλης προωθούν το γιο του, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για την επόμενη, μέχρι την επόμενη μέρα στην Δημοκρατία. Και πιθανό σενάριο είναι αυτό. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να τον προωθήσουν. Η Ντόρα θέλει τον Μπακογιάννη, αλλά αφήνουν πάλι απ' έξω τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη σαν δεν το παιδάκι που ήταν παλιά. Τρεις είναι. Και η συνέντευξη στο Λάλα, κύριε Σερέτη, αν θυμάστε, που εσείς θυμάστε, για τους αγροτές το λέω, ήταν μηνύματα. Τα περισσότερα ήταν μηνύματα στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο μέσα στην οικογένειά του. Θυμάστε όταν έλεγε δεν θα μιλήσω ποτέ, θα πάρω στον τάφο μαζί μου αυτά που γίνανε τις υποκλοπές. Για ποιο τι μου είχα μάνα, για μένα και για εσάς ή για το θείο του?
13: Έστελνε μηνύματα λοιπόν.
14: Μπήκα μπροστά να φάω τη σφαίρα, είπε. Ναι. Μέχρι τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου που λέει, με έχει πιάσει σήμερα ίσω με τα τραγούδια, όπως πάει πριν με τον Γιώχαν, τον Φράνσιο, τον Πέτρο που λέει ο Κωνσταντίνο. Πώς το λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου που λέει τραγούδι τη σφαίρα, έφαγα μπήκα μπροστά κάτι τέτοιο που λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτσι μας παρουσιάσε σαν Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γρηγόρης. Ότι έφαγα τη σφαίρα για να. Βέβαια, ότι ήταν ο λογής μαφίας. Έφαγα τη σφαίρα. Θυσιάστηκε το αφεντικό, το κακόψυχο αφεντικό και πάει λέγοντας. Όλα ήταν ξεκάθαρα μηνύματα προς οικογένειά του, θείο του, Μαρέβα, θεία του την Τώρα. Ότι, προσέξτε, δεν είμαι ο ίδιος Γρηγόρης που ήμουν παλιά και με πετάξετε τα παίξω σε όλα, τώρα πια με καβάλω στο λόγο εγώ. Αυτό λοιπόν λέμε καιρό τώρα εμείς και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά οι δημοσιογράφοι υπόλοιποι να το παρουσιάζουν. Και επειδή θα παρακολουθώ και χρόνια και πριν εγώ στην εκπομπή να μιλήσω, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει άλλωστε να καρπώνονται μετά συστημικά μέσα και εφημερίδες αποκαλύψεις που έχετε κάνει στην εκπομπή σας.
13: Βέβαια. Και βλέπω τώρα ότι θα κάνουν λέει κάτι εγγένεια στον ΒΟΑΚ και θα τα εγγενιάσει ο Μητσοτάκης, αλλά μου λένε διάφοροι άνθρωποι από την Κρήτη ότι δεν είναι έτοιμος ο δρόμος. Μιλάνε για προχειροδουλειά, μιλάνε για βιασύνη. Και εμένα αυτές οι καταστάσεις μου μυρίζουν εκλογές, πρέπει να σας το πω.
14: Είναι ξεκάθαρο, είμαστε πολύ περίοδο. Πριν πόσο γιο ήσασταν εδώ πέρα, πριν ένα μισή μήνα, δύο.
13: Τόσο.
14: Είδατε εσείς, είδατε από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο. Μία διαδρομή του ΒΟΑΚ, η πιο ίσως σημαντική διαδρομή, γιατί υπάρχει στα Προσχανιά που είναι η σύνδεση τη ολόκληρη. Η πιο σημαντική διαδρομή του ΒΟΑΚ.
13: Ναι.
14: Είδατε εσείς κανένα ΒΟΑΚ.
13: Μία λωρίδα.
14: Μία λωρίδα από μια μεριά, μία από την άλλη, σε ένα νησί που δέχεται το καλοκαίρι εκατομμύρια όγκων τουριστών.
13: Ναι, ναι.
14: Έτσι. Ότι μεταξύ από ό,τι έρθετε εσείς. Αυτό ακριβώς πράγμα είναι πριν ένα μισή μήνα. Ποια γίνεται θα γίνει. Σαν το μετρό Θεσσαλονίκη, πόσες φορές το γυμνιάσαν κύριε στο μετρό. Λέω
13: λοιπόν,
14: σήμερα και γέρασα και πάντα θυμόμουν από τότε ήταν εκλογές μία να γυμνιάζει το μετρό Θεσσαλονίκη. Ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη μετρό δεν έβλεπα από παιδί.
13: Πέντε καρούλια κορδέλες κόψανε.
14: Πέντε. Ένα. Το μεξίδα σα σου κάτι. Θα δώσω απευθεία ανάθεση.
13: Ποιο πράγμα δώσα.
14: Απευθεία ανάθεση τα καρούλια τα παίρνουν. Απευθείας ανάθεση σε κάποιον όταν, γιατί ό,τι κάνω αυτή απευθείας ανάθεση είναι. Εδώ είδαμε ότι σε ξενοδοχείο με διαμονής.
13: Ναι. Ναι, για συμβουλές.
14: Για
13: πείτε το, πείτε το αυτό, δεν το ανέφερα καθόλου να το ακούσει ο κόσμος.
14: 16.800 ευρώ, 17.000 κοντά, απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο με διαμονής. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι το ξενοδοχείο με διαμονής.
13: Για συμβουλευτικές υπηρεσίες, λέει, δίναμε λεφτά σε αυτό εδώ πέρα το ξενοδοχείο με διαμονής. Δηλαδή, τι κάνουμε, τους πληρώνουμε και το κρεβάτι, κύριε Πετράκη.
14: Τι να κάνουμε, κύριε Σερέτη.
13: Τους πληρώνουμε και τα κρεβάτια, το είναι δυνατόν.
14: Θα καθάρισουν τα τσάδες, έχουμε γίνει, το έχει καταλάβει.
13: Δηλαδή, εντάξει, τους πληρώνουμε και το κρεβάτι, ρε παιδιά, είναι απίστευτο.
14: Μα κύριε Σερέτρα, δηλαδή, πραγματικά, όταν είδα το πράγμα αυτό. Λέω, παιδί, δεν μπορεί ακόμα και αυτό να μην του πληρώνουν την τσέπη του. Τόσα εκατομμύρια έχουν φάει. Ακόμα και τα καμισιά τι κάνουν, συγγνώμη για την έκφραση, δεν γίνεται με το παλιό.
13: Ναι, δεν υιοθετούμε.
14: Ναι, να τα πληρώνουμε εμείς.
13: Ναι.
14: Τα 3-6 ξενοδοχεία όπως ήταν αυτά. Με τι ποιο δωμάτιο παίρνανε, μήπως παίρνανε κάτι δωμάτια που έχουν με θαυμαζοσισμό. Αυτό δεν μας αποσατιμήσανε.
13: Δεν ξέρω τώρα τι δωμάτια είναι αυτά. Πάντως το να δίνουμε για συμβουλευτικές υπηρεσίες 16.500 σε ξενοδοχείο με διαμονής είναι φοβερό. Εμείς οι Έλληνες.
14: Δεν είναι.
13: Ναι.
14: Είναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο τα διαλύει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δηλαδή μετά από πολλέ είμαστε στο τελικό του γύρω πολύ γύρω όλοι στον τελικό. Δεν περιγράφω άλλο.
13: Έτσι, δεν περιγράφω άλλο.
14: Μετά από αυτό και τι να περιγράψουμε άλλο.
13: Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πετράκη, για όλο αυτό που συμβαίνει με τη φορολογία που δεν δέχονται να τη μειώσουν. Ενώ την ίδια ώρα κάποιοι τραπεζίτες, κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι ισχυροί επιχειρηματίες, πέρα του ότι δεν πληρώνουν τίποτα, έχουν και άλλη μεταχείριση.
14: Κύριε Θερέτη, γιατί να μας μειώσει η φορολογία, γιατί να θέλουν ένα καλύτερο για μας, μας θέλουν συμπεσχημένο κεφάλι φτωχούς, δουλοποιημένους, για να μην έχουμε χρόνο, διάθεση, ενέργεια να αντιδράσουμε, μας θέλουν αμόρφωτους για να μην ξέρουμε από πού ερχόμαστε αλλά δεν ξέρουμε και πού να πάμε, μας θέλουν υποταγμένους γιατί έτσι φτιάχνεις χρήσιμους ηλίθιους δούλους του μέλλοντος. Αν μειώσεις τη φορολογία, ξαφνικά πίσω από μου τη μείωσες σε αυτό. Μείωσε μου τις εκείνο, έχεις απαιτήσεις. Και όσο έχουν δει ότι ο ελληνικός λαός αντιδράει μόνο σε ό,τι έχει αίμα και σπέρμα και θάνατο. Αλλά θάνατο όχι. Αυτό θάνατο που έρχεται καθημερινά από όλα αυτά τη φορολογία και την ακρίβεια στην αγορά. Τα αυτοκτονίσματα και πριν, τις καταθλίψεις, τα διαζύγια που έρχονται, που παίζουν ρόλο και αυτό μεγάλο, η αποξένωση μετά των παιδιών, η φυγή των παιδιών στο εξωτερικό. Δεν ασχολούμαστε αυτά, ασχολούμαστε μόνο τη συλλάμψη. Σου λένε γιατί να ασχοληθούμε με αυτούς, γιατί να τον μειώσουμε αυτό, για άστους εκεί. Και καλά μας κάνουν δυστυχώς. Δυστυχώς μας το κάνουν καλά και έτσι. Αυτό αξίζουμε. Όχι εσείς, εγώ και μια μερίδα κόσμου, αλλά όπως είπε ο κ. Πλεύρη, το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι αυτό. Ότι βρίσκονται πέντε και εμείς είμαστε τέσσερις και έχουν δίκιο οι πέντε. Δυστυχώς.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκη.
14: Καλώ από τον Γιώργο, είστε καλά.
13: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Γαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό Σαββατοκύριακο! Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Κόντρα στο σύστημα, λέμε καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Τι δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Και την Κυριακή λέει η Εθνική. Τι Εθνική? Ελλάδος. Πες μου δώσανε ο κουμπάρος, πες λέει μήνυμα, με λέει θα λήξει 2-1. Δίνει ένα offside. Του λέω τι έκανες, πήρες τηλέφωνο το διαιτητή. Δεύτερο offside, ξανά λέω τι έγινε. Τελικά 2-2. Έλα, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Μην τρελαθούμε τώρα, υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
14: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
14: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
15: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
16: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
17: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου

0: Ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.
1: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTV. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συμπίδει το ράδιο γάμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνιστο είδης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλοι με...

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Les mauvais coups, les lâchetés, quel important ce

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας.

0: Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Άλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε μαζί?

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Ο Βογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Βογιαζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Βογιαζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

Et ainsi vont aussi votre

0: ma quando? Non so.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
3: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
2: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Ο Μπογιατζής Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
12: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό

tempi vi rapina ai tuoi sì. Troveremo

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο. Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής. Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Ράδιο Γάμα

Είναι εκεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
9: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.

Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίλης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.